Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Yo, you know that bitch? Come on, son, you know I know this bitch. You know that bitch. We used to see her at the store every morning, the 2-4.
3: Crescent.
2: Exactly. I used to fuck her sister, but you ain't know that, though.
3: We gonna do tellies upstairs with Chetty.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου λόγω και τροχιού ατυχήματος, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Προπύργου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, οι μήωρες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Δοκής Πλακεντίας ως Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε χθες την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζεύγους ηλικίας 6 και 10 ετών έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους προσφερθεί ψυχολογική υποστήριξη. Οι ισχυρισμοί του δράστη περί άμυνας έχουν ήδη καταρριφθεί καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης, ενώ τα ευρήματα των αρχών στο σημείο του εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους περιστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, είπε, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας πως οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Η ελληνόκτη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζοντας χθες τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Υπογράμμισε δε πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Κεντρική Επιτροπή το προσεχές Σάββατο, ενώ καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σήμερα 7 βουλευτές ετοιμάζονται να εξαρτοποιηθούν, κάτι που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Εντός της ημέρας, κατά πάσα πιθανότητα, η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον Μάριο Οικονόμο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ούτε για εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, το μεσημέρι νότι μέχρι 4 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, μέσα τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ήρθαμε, καλή σας ημέρα, καλό μήνα που δεν τον είπαμε χθες. Καλό καλοκαίρι, εμείς είμαστε του καλοκαιριού, το ξέρετε. Μπήκε ο Ιούνιος, έχουν ανοίξει παραλίες, ανεβαίνουν θερμοκρασίες και στην πολιτική ανοίγουν τα κόμματα σαν τα beach bars, παιδιά. Έχουμε καινούργιο κατάστημα με νέα διεύθυνση, άλλος κάνει επανεκκίνηση, άλλος rebranding, άλλος διευκρινιστική δήλωση και άλλος ψάχνει ακόμη το password για την αντιπολίτευση, το wifi δηλαδή, το αντιπολιτευτικό τέλος πάντων. Πώς περάσατε το τριημεράκι, για όσους το είχατε βέβαια, μια χαρά, βγήκατε, φύγατε. Εγώ έφυγα εκτός των συνόρων, είπα να την κάνω και πήγα στην Μπαρτσελώνα, Ισπανία. Θα σας πω ιστορίες ωραίες. Τιμές δεν υπάρχει, παιδιά. Μπορείς να βρεις οτιδήποτε, από το πιο ακριβό μέχρι το πιο φθηνό. Πόλης η οποία ήταν κανονική και βέβαια τακτοποιημένη, φιλική, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, ό,τι μπορεί, πάρκα φτιαγμένα, έτσι, καλοφτιαγμένα, συντηρημένα, όχι παρατημένα, έτσι, κύριε Δούκα, να ξέρουμε τι λέμε. Ποδήλατα πολλά, πατίνια, αλλά στον ποδηλατόδρομο. Όχι μέσα στα αυτοκίνητα γύρω-γύρω, πηγαίνεις όπου θέλεις, θα σας πω στη συνέχεια πάρα πολλά, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι γίνεται χαμός, γιατί υπάρχει έργο, ανεβαίνει έργο πολιτικό, τσακωνόμαστε, τι θα γίνει, δημοσκοπήσεις, άμα δεν έχουμε μια δημοσκόπηση την ημέρα και χθες άλλη, και βγαίνει ο Χάρης Δούκας και χτυπάει το τηλέφωνο της Χαϊλάου Τρικούπη, ακολουθεί διευκρινιστική δήλωση, μετά ανάλυση της διευκρίνησης, μετά κύκλη του κόμματος και μετά νέο επεισόδιο πολιτικό Netflix χωρίς συνδρομή, παιδιά. Και ενώ το πολιτικό σκηνικό θυμίζει ανακαίνιση με εργολάβους να μπαινοβγαίνουν, ήρθε άλλη μία να βάλει νέο χάρτη στο τραπέζι. Η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, παραμένει πρώτη. Ό,τι και να γίνει, είναι ακούνητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί και όχι μόνο, αλλά συσπυρώνει και δυνάμεις. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με την Ελλάς. Ελλάς, κινδυνεύει η Ελλάς, δεν ξέρω, ο Σαμαράς που είναι, θα έρθει κι αυτός, περνά δεύτερος, Καριστιανού μπαίνει δυνατά στην εξίσωση και το Πασόκ κοιτάζει τις μετρήσεις με το γνωστό βλέμμα, κάπου το έχω ξαναδεί αυτό, δηλαδή προσέξτε, αν δείτε τα νούμερα που βγαίνουν, γιατί προφανώς μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μπερδευτήκαμε λίγο, πολύ διασπάστηκε. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα από εκλογές, αλλά από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν δεις τις εκλογές του 2023, ουσιαστικά προσομοιάζουν με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τώρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα και έχουμε θέμα μπροστά μας. Για να γνωρίζουμε δηλαδή το τι ακριβώς γίνεται, ο Τσίπρας έφυγε με 17%. Και τότε λέγανε το Πασόκ θα καταποντιστεί. Πάλι με αυτό 27 και 41, 17 και 41 είναι η Δημοκρατία, έτσι. Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Το Μαξίμου τώρα δημοσίως λέει ότι δεν επιλέγει αντίπαλο. Παρασκηνιακά όμως παρακολουθεί τα πάντα με σχολαστικότητα. Ανθρώπου που βλέπει χρηματιστηριακό ταμπλό. Τσίπρας Καριστιανού Πασόκ, άστους να τρώγονται εκεί πέρα. Το Διέρη και Βασίλευε. Και τώρα επαναφέρει την πρώτη κάλπη σου. Λέει που θα μπλέξετε με όλους αυτούς. Αυτοί εδώ πέρα δεν κάνουν χωριό. Οπότε. Ψηφίστε να τελειώνουμε από την πρώτη κάλπη, να πάρουμε την αυτοδυναμία να τελειώνουμε. Αλλά επειδή η ζωή δεν είναι μόνο πολιτική, να πούμε και κάτι που μας ενώνει. Όλους, το πορτοφόλι για παράδειγμα. Γιατί την ώρα που αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, έχετε δει εσείς αλλαγές στο πορτοφόλι σας, έχετε δει αλλαγές στο σούπερ μάρκετ, οι Έλληνες συνεχίζουν να κάνουν τη δική τους δημοσκόπηση, αλλά όχι αυτοί που θέλουν δημοσκόπη για να παρακολουθούμε τι ανεβαίνει, τι κατεβαίνει, που είναι και βέβαια και συγκυριακό ακόμα, πρέπει να εμπεδωθεί η όλη διαδικασία. Κάνει τη δημοσκόπηση τη δική του στο σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κόστος ζωής και η οικονομική πίεση παραμένουν κυρίαρχη αγωνία, ακόμη και για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι μισοί περίπου Έλληνες δηλώνουν ότι θα κινηθούν πιο συγκρατημένα λόγω κόστους. Και βέβαια το κόστος είναι ένα τεράστιο θέμα. Παιδιά, για παράδειγμα, εγώ στην Βαρκελόνη έβρισκα καφέ με 2 εσπρέσο 2 ευρώ. 2 ευρώ, μέσα στο τουριστικό κομμάτι, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα να πας παρά έξω. Και είχε τιμές οι οποίες, ρε παιδί μου, ήταν προσιτές. Υπήρχαν και τα καταστήματα τα οποία, είχαν πιο ακριβά τα προϊόντα τους, αλλά γενικώς δεν υπήρχε αυτό το ξεσάλωμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, τουριστικός προορισμός, είτε είσαι στη Μύκονο, είτε είσαι δεν ξέρω εγώ πού, θα πληρώσεις το εσπρεσάκι σου 4-5 ευρώ. Υπάρχει διαβάθμιση δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Όχι, εδώ πέρα έχουμε κόψει τα ρήφα στον τουρίστα, όπου και αν είναι, όπου και αν τον πει, και για μας φυσικά. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες εξωτερικού και είναι και
οι τουρίστες εσωτερικού. Σου κόβουν το κεφάλι. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κόστος ζωής και η οικονομική πίεση παραμένουν κυρίαρχη αγωνία, ακόμη και για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε σήμερα έχουμε απ' όλα. Δημοσκοπήσεις, και θα έχουμε και αυτή τη βδομάδα δημοσκοπήσεις και άλλες. Θα δούμε τον πολιτικό χάρτη. Το Μαξίμου και το σχέδιο της μίας κάλπης. Τρίβουν τα χέρια του στο Μαξίμου, σου λέει: εδώ πέρα τώρα μια χαρά είμαστε. Ναι, μεν εμφανίζεται ο Τσίπρας με ένα δυναμικό καμπάκ για νέο κόμμα, όχι όμως αυτό το ποσοστό που είχε πριν φύγει. Τώρα γιατί έφυγε, είπε κάτι ο Κασελάκης, λέει ότι υπήρχε σχέδιο για το πώς θα ανατρέψουν τον Ανδρουλάκη για να γίνει συνιστόσα ο Κασελάκης και ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και αυτοί να ενταχθούν στην ομπρέλα που θα έφτιαχνε ο Τσίπρας. Ο Κασελάκης δεν συμφώνησε, τον φάγανε, πάει κι αυτός. Τώρα θα φάνε τον Ανδρουλάκη, λένε κάποιοι, για να τελειώνει αυτή η ιστορία και στο δεύτερο γύρο να δημιουργηθεί μια ομπρέλα υπό τον Τσίπρα για να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Προς το παρόν όμως τα ποσοστά του Τσίπρα, δηλαδή τώρα αυτά δεν είναι πρόσθεση, δηλαδή να προσθέσεις, ας πούμε, το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν φάνε τον Ανδρουλάκη, το μισό Πασόκ και παραπάνω θα φύγει από εκεί και θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη και ξέρω ψωμί. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι διάφορες αλχημίες και συσχετισμοί, τέλος πάντων συνδέσεις, συνενώσεις, που μαθηματικά μπορείς να τα σχεδιάζεις στο χαρτί. Πολιτικά στην κάλπη δεν ξέρω. Πάντως είμαστε μια χαρά. Η αντιπολίτευση μου θυμίζει λίγο πολιτική πολυκατοικία με πολλές συνελεύσεις και θα δούμε πώς θα γίνει με το διαχειριστή. Οι νέες κόντρες με πρωταγωνιστές ακόμα και από το χώρο των ηθοποιών. Δηλαδή εκεί βγήκαν κάποιες υπογραφές ηθοποιών για τον Τσίπρα, βγήκε ο Μπιμπίλας και τους έκραξε. Βέβαια αυτοί οι ηθοποιοί πάντα ήταν γύρω στο περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι ήταν υποψήφοι, άλλοι ήταν. Δηλαδή δεν είναι κανένα καινούριο πρόσωπο που θα πεις wow, αυτός υπέγραψε. Δηλαδή δεν είναι κανένα καινούριο πρόσωπο που θα πεις wow, αυτός υπέγραψε. Τέλος πάντων,

0: το ένα πίσω από το άλλο. Και βέβαια εδώ ουσιαστικά η φιλοσοφία του είναι ότι βάζει το σύνολο πάνω από τις μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή πάνε και κάνουν τρελά λεφτά για να πάρουν ένα παίχτη, όχι ότι άλλοι είναι πιο φθηνοί ή τέλος πάντων είναι φθηνότεροι, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που σφάζονται για μια προσωπικότητα η οποία θα κάνει τη διαφορά. Δεν είναι έτσι, είναι ομαδικό το παιχνίδι, όπως και στην πολιτική είναι ομαδικό το παιχνίδι, αν και πολλές φορές εμείς φωτίζουμε τα πρόσωπα ότι ένας ηγέτης τέλος πάντων μπορεί να κάνει τη διαφορά κτλ. Ο Λουίς Ενρίκε έδειξε τον δρόμο. Η γιορτή βέβαια για την κατάκτηση του τροπέου μετατράπηκε σε νύχτα χάους στη Γαλλία. Είχαμε δύο νεκρούς, δεκάδες τραυματίες. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι μπορεί μία ομάδα όταν έχει σύνολο να προχωρήσει δυναμικά. Τώρα για τον καιρό, παιδιά, θα χτυπήσει 34. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επιρροτικά θα έχουμε αυτές τις νεφώσεις τέλος πάντων, αλλά κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ορεινά Θεσσαλίας και στην Ανατολική Στερεά. Είπα για τους 34, αυτό θα σημειωθεί στην Ανατολική Στερεά. 33 με 34 βαθμούς, περισσότερες περιοχές 29 με 32. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, αν είναι μια ασθενής και το μεσημέρι. Απόγευμα θα έχουμε νότιες διευθύνσεις, θερμοκρασία από 18-30 βαθμούς Κελσίου και λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Ερασμία, στο Μαρίνο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφορία, παρακαλώ. Και λέμε επίσης σήμερα καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν τις εξετάσεις τους, στις Πανελλήνιες των επαγγελματικών λυκείων, και νομίζω ότι καλό είναι όλοι να δίνουμε την διάσταση και το μέγεθος αυτών των εξετάσεων με ένα ρεαλιστικό τρόπο για να μην φτάνουμε σε άσχημα αποτελέσματα και εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τα έσχη του Ράμα στην Βόρεια Ήπειρο, στην Αλβανία, κατά των Ελλήνων, σχετικά με αυτό το project που κάνουν οι διάφοροι γαμπροί κουνιάδοι του Τραμπ. Και αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον των βορειοεπιρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή, στη Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Και βέβαια λέει, πού εδώ δεν υπάρχουν βορειοεπιρώτες, πού τους είδατε και όλα αυτά. Και μάλιστα έχει και μια αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά έρχεται και μια άλλη είδηση, η οποία έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των Συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Ντίλιαν, λοιπόν, ο ιδρυτής και κατασκευαστής εκεί πέρα του πλυντηρίου παρακολούθησης, όπως λέμε, οι 45

0: κατασκευαστές. Λοιπόν, λέει, πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Ωραία. Το παίρνουμε τον αγωμάτι. Είναι μια πολύ αιχμηρή δήλωση σχετικά με τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής. Ο Ντίλιαν, λοιπόν, αφού ξέρει όλα αυτά, γιατί δεν μας λέει τι ακριβώς έχει γίνει? Δηλαδή, γιατί ο Ντίλιαν δεν βγαίνει να δώσει τα ονόματα? Γιατί δηλαδή. Απορώ για ποιο λόγο ο Ντίλιαν, αφού του λένε τόσα, καταδικάστηκε στο πλημμυρίο δικείο Αθηνών. Γιατί δεν βγαίνει να μας πει ότι έγινε αυτό, εκείνο, το άλλο? Τι δεν έγινε, τέλος πάντων? Τα λέει από εδώ, μασάει φύλλα σαν την πυθία, προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και δεν ξέρω. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι από την νέα δήλωσή του, αυτή τη δήλωσή του, τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον το ότι δεν υπήρξε συνεννόηση, προφανώς. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι είχαν φύγει κάποιοι, τέλος πάντων, από πλευράς κυβέρνησης, βρέθηκαν κάποιοι μεσολαβητές, για να το πω έτσι, ώστε να πέσουν οι τόνοι. Δεν βλέπω να πέφτουν οι τόνοι από τον Ντίλιαν και ανατροφοδοτείται μια νέα πολιτική ένταση για το θέμα των υποκλοπών. Επίσης, υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο σας το έχω πει, σας το έχουμε παρουσιάσει από εδώ, από αυτή την εκπομπή, εδώ και μέρες, σχετικά με το νέο τοπικό ένφια του Λιβάνιου. Εν αγνία των συναρμόδιων οικονομικών υπουργείων, αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, με επιβάρηση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Και ενόχληση και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων, που είναι μέσα στο θέμα αυτού του σχεδίου νόμου που έρχεται. Αλλά το βασικό είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με αυτόν τον νέο ένφια της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αναδεικνύεται και ένα άλλο ακόμα ζήτημα, ότι στους λογαριασμούς του ρεύματος πια, ρε παιδιά, δεν μπορεί να τα βάζετε όλα. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Και τα δημοτικά τέλη και ό,τι να πληρώσουμε, και το της ΕΡΤ, να πληρώνουμε ρεύμα. Δηλαδή, πουθενά αλλού δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Όλα στο λογαριασμό του ρεύματος. Να έχουμε ένα λογαριασμό, να ξέρουμε ότι πληρώνουμε αυτό το ρεύμα. Γιατί εδώ υπάρχει και ο εκβιασμός ότι στο κόβω το ρεύμα δεν το πληρώσεις. Λοιπόν, άρα, λογαριασμός ρεύματος. Και μετά να ξέρω εγώ ως πολίτης, δημότης, τι πληρώνω. Τι πληρώνω στο Δήμο, τι πληρώνω στην Περιφέρεια και τι ανταπόδοση μου δίνει. Έτσι. Όλα αυτά είναι ανταποδοτικά τέλη. Δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, να τελειώνουν, να διευκρινιστούν όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: απολαύστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας onaranda@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στο Θανάση, στην Ελεάνα. Χρόνια πολλά στη Γεωργία που μου λέει έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Μου στέλνετε μηνύματα στα social media, τα προσωπικά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά. Σας απαντάω και από εκεί, σας απαντάω και από τον αέρα. Επίσης μου λέει ο PD, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν διεθνώς, τα βενζίνα κατέβασαν τιμή 2-3 λεπτά, πάντα πάνω από 2 ευρώ και περιμένουν πότε θα ακούσουν ραδιόφωνο ότι ανεβαίνει ξανά για να την ανεβάσουν. Παιδιά, στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, 1,65 η βενζίνη, δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι, δεν ξέρω για τις διεθνείς τιμές κτλ. Ξέρω ότι εδώ πληρώνεις 20 ευρώ και παίρνεις καύσιμο για 8,5 ευρώ. Έτσι, τελεία και παύλα. Τώρα όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ. Γιατί είναι η ειδική φόροι κατανάλωση, ΦΠΑ, φόρος πάνω. Πληρώνουμε φόρους. Ξέρετε, στον τουρισμό, στην εστίαση, ο ΦΠΑ στην Ισπανία είναι 1-10%. Δεν είναι 13-24% για τα αλκοολούχα από τα 35-45%. 10% στο λογαριασμό, παιδιά, 10%. Αφήστε που μόλις φτάσαμε, για να σας πω και λίγα πράγματα από την Ισπανία, ότι από την Βαρκελόνη. Με το που φτάνουμε εκεί μιλάνε όλοι ελληνικά. Έτσι, έχουν πάει μετανάστες εκεί, Πακιστανοί κτλ. Που ήταν εδώ, από την Αθήνα. Εγώ, εσύ είπα που ήρθες από την Αθήνα ξαφνικά, χρακ, από την Αθήνα, εγώ στον Πειραιά ήμουνα. Τι λέει ρε μεγάλε. Μιλάμε χαμούλης. Βέβαια δεν θέλετε να σας πω τι λέγανε για εδώ για την κυβέρνηση και για το Μητσοτάκη, αφήστε το καλύτερα. Δηλαδή με το που προσγειώθηκα στο αεροπλάνο ήταν ένας τύπος που κάναμε πλάκα αυτά και τα λοιπά και μου είπε κάτι τέλος πάντων. Anyway, που λένε και στο χωριό μου, το μόνο σίγουρο είναι ότι με τις τιμές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, ό,τι και να πούνε, ο Χάρης μου λέει, μιλάς πολύ, λέει, σε βλέπω για άνεργο. Δεν πειράζει, Χάρη μου, θα βρούμε. Επιδόματα υπάρχουν πολλά, έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα να ζεις με τα επιδόματα παρά να δουλεύεις. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και τώρα. Τι κάνουμε εμείς που μείναμε ορφανά, για πείτε μου. Καλή Τρίτη, Αγγελική μου, καλή Τρίτη. Ωραία φωτογραφία μου στέλνεις έτσι. Θάλασσα κοντά. Ο Κώστας τι μου λέει, τι σχέση έχει η Ισπανία, οργανωμένη χώρα. Δίκιο έχεις με την Ψωροκόστρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί, να σου πω κάτι. Βρίσκεσαι στραβά. Αλλά εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο οργανωμένη είναι η πόλη. Εντάξει, δεν μπορείς να την πεις αποστηρωμένη όπως Βόρεια Ευρώπη. Έτσι. Αλλά είναι έτσι ένα. Μια πολύχρωμη πόλη όπου ζεις πραγματικά έντονα, ζεις ό,τι θέλεις με τιμές διαφορετικές. Δηλαδή να σας πω κάτι, πήγαμε σε μια παλιά κλασική ταβέρνα Καταλωνίας, η οποία είχε φοβερά φαγητά, έτσι. Από πίσω έβλεπες φωτογραφίες, τον πρίγκιπα Κάρολο, τον Τάδε Σεφ, ηθοποιούς, όπως υπάρχουν σε κάποιες ταβέρνες και εδώ παλιές. Ήταν το 1789, ήταν η αρχαιότερη ταβέρνα. Μέσα παθαίνες πλάκα, γιατί λες και έμπαινε σε μουσείο, έτσι. Και φάγαμε, τι να σας πω και τι δεν φάγαμε. Φάγαμε δύο μερίδες πολύ καλές, ορεκτικό, σαλάτα, γλυκό, ήπια με 4-5 ποτά. Λογαριασμός πόσο? 69 ευρώ. 69 ευρώ, δεν σας πω τι ακριβώς φάγαμε. Φάγαμε ακριβά φαγητά, θεωρητικά στην Ελλάδα. Εκεί πληρώσαμε 69 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Θα μου πείτε, αν πας παρακάτω, μπορεί να βρεις ένα πιο ακριβό. Δεν υπάρχουν ενιαίες τιμές. Δηλαδή, υπήρχε ποτό που μπορούσες να πιεις ποτό μέσα στο τουριστικό κέντρο. Εκεί που είναι ο καθεδρικός ναός Γκαουντί, εκεί παραπάνω στις πολυκατοικίες, και είχε ποτά με 5 ευρώ, με 10. Δηλαδή δεν είχε αυτό το πράγμα που πας στα ελληνικά νησιά και είναι όλοι. Δηλαδή είτε πας στη Μύκονο, είτε πας, ξέρω εγώ, πού να σας πω, οπουδήποτε αλλού σε τουριστικό, σε τουριστική περιοχή, που πληρώνεις 12-13 ευρώ το ποτό, όπου και αν είσαι, ή πληρώνεις 4-5 ευρώ το καφέ, τον εσπρέσο. Δηλαδή, τιμές έχει μια διακύμανση. Δεν θα σας πω για το σούπερ μάρκετ, γιατί έκανα ρεπορτάζ για σούπερ μάρκετ. Καμία σχέση με τις δικές μας τιμές. Έτσι, υπάρχουν μίνι μάρκετ, μάρκετ παντού, που μπορείς να βρεις διαφορετικές τιμές. Δεν υπήρχε μια ενιαία τιμή. Στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα δεν μπορώ να πω ότι ήταν φθηνότερα. Όχι ότι υπήρχε η πολύ μεγάλη, αλλά ήταν φθηνότερα. Έτσι. Και σε ορισμένα είδη υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, απλώς για να ξέρουμε τι γίνεται. Και σας λέω πάλι. Η αμόλυβη βενζίνη 1,65 στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. 1,65 παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989-989. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Καλημέρα, καλή επιστροφή και καλό πολιτικό ξεμούδιασμα μετά από ένα ωραιότατο καλοκαιρινό τριήμερο. Είπαμε να φύγουμε δύο μέρες για να πάρουμε μια ανάσα, να δούμε καμιά θάλασσα, να πιούμε κανένα καφέ. Χωρίς ενημερώσεις και στο τέλος θα χάσουμε και τη δημοκρατική παράταξη από το GBS. Λοιπόν, τι γίνεται βρε παιδιά, τα γκάλωπα από εδώ, τα γκάλωπα από εκεί, κινήσεις περιμένουμε, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στη Νέα Αριστερά, όπου υπάρχει μια εσωτερική κρίση, είναι θέμα ωρών να ανεξαρτοποιηθούν τουλάχιστον 5 βουλευτές, λέει το ρεπορτάζ. Έχουμε κοντά μας όμως τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σαγκελαρίδη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Σαγκελαρίδη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Σαγκελαρίδη, τώρα έχουν φουντώσει τα σενάρια περί ανεξαρτοποίησης τουλάχιστον 5 βουλευτών. Έχετε ενημέρωση εσείς από τους συναδέλφους σας ότι θα ανεξαρτοποιηθούν? Τι ακριβώς γίνεται?
2: Αυτή είναι η ενημέρωση η οποία έχουμε. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι το γνωρίζουμε και το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Και νομίζω και εσείς ως δημοσιογράφος το ακούτε και το παρακολουθείτε. Είναι μια προηλυμένη απόφαση, είναι μια ηλυμένη απόφαση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, προφανώς με αφορμή και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, του κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Πώς το κρίνετε εσείς, πώς το σχολιάζετε πολιτικά αυτή την κίνηση?
2: Κοιτάξτε, προφανώς είναι μια σεβαστή κίνηση. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε έτσι αυτό το ένα επίπεδο διαφωνίας, το οποίο να μην τίνει να γίνει ανθρωποφαγικό και τοξικό. Είναι κάτι από το οποίο έχει πληγωθεί αρκετά η αριστερά τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση και μια κίνηση η οποία θα μπορούσα να πω είναι και αναντίστοιχη σε σχέση με αυτά τα οποία πρεσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτρες οι οποίοι έχουν σκοπό να ανεξαρτητοποιηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Το γεγονός δηλαδή ότι θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν ιδιαιτέρως μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο κοινοβούλιο από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είναι πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία.
0: Εδώ θα πάνε όλοι στο Τζίπρα, αυτή την ενημέρωση έχετε?
2: Δεν το γνωρίζω, κύριε Παναγιώτοπουλο. Να σας είμαι απολύτως ειλικρινής.
0: Και να μην προδικάσουμε, αλλά κάποιοι από αυτούς θα πάνε πάντως.
2: Καταλαβαίνω πάντως ότι προφανώς είναι θριαλίδα αυτών των εξέλιξεων. Είναι η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχω ακούσει και σε δημόσιες τοποθετήσεις έτσι και σε συνεντεύξεις τελεχών, έχει υπάρξει μια σχετική κίνηση προς τα εκεί.
0: Εδώ όμως αυτό που λέτε, εγώ θυμάμαι, και αν κάνω λάθος να με διορθώσετε κύριε Σαγκελαρίδη, θυμάμαι όταν φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ, φύγατε καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι μεταλλάσσεται σε ένα προσωποπαγές κόμμα χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, σε ένα κόμμα μετά, δηλαδή με πολλή επικοινωνία, ενώ εσείς θέλατε ουσία κτλ. Έτσι δεν είναι?
2: Χωρίς να είμαι από αυτούς που έφυγαν τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα θυμάστε κύριε Παναγιώτοπουλο, είχα φύγει από πολύ παλιά, από το 2015.
0: Ναι, εσείς, σωστά.
2: Αλλά όμως έρχομαι, επειδή καταλαβαίνω το ερώτημά σας, θεωρώ ότι αυτή ακριβώς ήταν η κριτική, η κομμάτια της κριτικής που είχαν γίνει τότε και με την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη, ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη από απαντήσεις στα πραγματικά του προβλήματα. Όχι από, κατά την άποψή μου, από προσπάθειες τέλος πάντων να θολώσει ένα πολιτικό μήνυμα, να στρογγυλευτεί ο πολιτικός λόγος, κάνοντας ας πούμε μια απόπειρα από, γίνοντας μια απόπειρα από διάφορα πολιτικά κόμματα τέλος πάντων να προσετεριστούν μεγαλύτερα απολιτικά ακροατήρια. Αυτό που χρειάζεται απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρές πολιτικές απαντήσεις στα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, που αφορούν τα καρτέλ της ενέργειας, που αφορούν τη στεγαστική κρίση, εκεί δηλαδή πραγματικά όπου ο κόσμος βιώνει την καθημερινή ανασφάλεια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, συγκροτείται έτσι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συμβαδίσουν και στελέχη της Νέας Αριστεράς, θεωρώ ότι είναι ένας λάθος δρόμος που δυστυχώς κατά τη δική μου άποψη δεν δίνει αυτή τη διέξοδο, δεν δίνει αυτή την ελπίδα στους πολίτες για να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή τη δομική κρίση και του πολιτικού συστήματος αλλά και της αριστεράς.
0: Αυτή η προσπάθεια το λέξει Τσίπρα βοηθά και πώς το χαρακτηρίζεται αυτό το κόμμα έτσι όπως παρουσιάστηκε και όπως παρουσιάζεται από εδώ και πέρα και με τους εκπροσώπους που βγαίνουν και εντάξει μας έχουν μπερδέψει λίγο με τις θέσεις τους, τις πολιτικές, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξεδιαλύνει και αυτό.
2: Κοιτάξτε, νομίζω σε μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα έχουμε ακούσει γενικές διακηρύξεις, γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια. Ποιος είναι ενάντια σε ένα σοκ εντυμότητας, έτσι. Ποιος είναι ενάντια στη φορολογική δικαιοσύνη. Ποιος είναι ενάντια, θα μπορούσαμε να πούμε, στην ανάπτυξη, έτσι, σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Το ζητούμενο είναι αυτά να γίνουν τα λιράκια. Και εκεί δυστυχώς είναι που νομίζω ότι υπάρχει και μια συνειδητή επιλογή. Να μην γίνονται τα λιράκια και να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγραμματικές εξειδικεύσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουμε για τι πράγμα ακριβώς μιλάμε. Γιατί είναι εύκολο όταν ακούς γενικόλογους τίτλους από ένα πολιτικό κόμμα να νιώθεις ότι συμπαρατάσσεσαι μαζί του. Αλλά στους γενικούς τίτλους συμφωνούμε όλοι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν είναι,
0: εδώ
2: είναι
0: βλέπετε, κύριε Σαγκελαρίδη, βλέπετε.
2: Πώς κατορθώνουμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια, τη φορολογική, να πετύχουμε τη φορολογική δικαιοσύνη, τη θεσμική διαφάνεια και τη δημοκρατική θωράκιση.
0: Εδώ πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με ένα προσωπαγές κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά έρχεται ως σωτήρας, ως μεσσίας να σώσει την αντιπολίτευση.
2: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό συμβαίνει και νομίζω ότι το υπερασπίζεται και ως κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω και από τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια τον τελευταίο καιρό και μέσα στην αντιφατικότητα των δηλώσεων, πολλών δηλώσεων που ακούμε από τα στελέχη του κόμματος αυτού, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει, δεν επιθυμεί πολιτικές συμμαχίες. Δηλώθηκε ξεκάθαρα και ρητά και όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο και τρεις ώρες από την κυρία Κουφονικολάκου. Ένα κόμμα το οποίο δεν αντιλαμβάνεται τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου ως όμορους χώρους. Άρα είναι ένα κόμμα, φαντάζομαι, ανάδελφο. Ένα κόμμα που κατά την άποψή μου θα επικεντρώσει περισσότερο στην κυριαρχία και στην κοκορομαχία μαζί με το Πασόκ, που και το Πασόκ δίνει τα ρέστα του σε αυτό το τομέα επίσης, στην κοκορομαχία για το ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό από την άποψη μιας πολιτικής η οποία θεωρεί ότι χρειάζεται σύγκρουση με τα συμφέροντα. Είτε αυτά είναι με τα συμφέροντα των ολιγοπολίων της ενέργειας, είτε με τις τράπεζες, είτε σύγκρουση που χρειάζεται στο επίπεδο της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προωθητικό για τα συμφέροντα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το να εξοραίζουμε, να στρογγυλεύουμε και να δημιουργούμε ένα συννεφάκι, ένα πέπλο, ας πούμε, ένα νέφος γύρω από τις προτάσεις μας, έτσι ώστε να μην είναι και πολύ συγκεκριμένες και να μπορούμε να ταλαβουτάμε στα θολά νερά, κατά την άποψή μου είναι αυτό που έχει οδηγήσει σήμερα και τον προοδευτικό χώρο αλλά και πιο συγκεκριμένα την αριστερά σε αυτήν την αδυναμία της να ταυτιστεί με τα λαϊκά συμφέροντα και να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το λαϊκό κόσμο.
0: Εδώ τώρα μπαίνει το θέμα ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τουλάχιστον πρόσκαιρα. Τώρα θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Είναι και η σκόνη τώρα της πρώτης εμφάνισης, της επανεμφάνισης και της παρουσίασης. Βλέπουμε ένα ποσοστό που να διατάσσει δεύτερη-τρίτη θέση και αυτός ο ανταγωνισμός που περιγράψατε. Εσείς εκφράζετε όσα είπατε. Γιατί δημοσκοπικά ο Τσίπρας παίρνει αυτό το ποσοστό, που βέβαια αν το συγκρίνουμε με τις εκλογές του 2023 είναι περίπου ο ίδιος χάρτης, λίγο χαμηλότερο το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα από το ποσοστό που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε το 2023 στο 17%. Γιατί όμως η Νέα Αριστερά δεν κατάφερε να περάσει το δικό της μήνυμα και έχει χαμηλά ποσοστά?
2: Πράγματι, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά η Νέα Αριστερά, προβληματιζόμαστε για αυτά εδώ και πολύ καιρό. Και θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά επέλεξε να μην επενδύσει με αυτοπεποίθηση στην πολιτική της παρουσία, αλλά στην πραγματικότητα να θεωρηθεί εν πωλής μέσα από μια γενικόλογη έτσι διακήρυξη συμμαχιών, οι οποίες όμως δεν είχαν απολύτως ρεαλιστική βάση να θεωρηθεί ένα κόμμα προσωρινό, ένα κόμμα transit θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να χτίσει την πολιτική του ταυτότητα και χωρίς να προσπαθήσει να συνδεθεί με τα παραδοσιακά ακροατήρια εκείνα του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς, τα οποία θα έπρεπε να εκφράσει. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία και μετά την απαχώρηση των συντρόφων και των συντρόφισσών μας, θα έχει τη δυνατότητα η νέα αριστερά να κάνει μια επανεκκίνηση. Μια επανεκκίνηση στο πλαίσιο της ευρύτερης ανασύνθεσης που χρειάζεται στο χώρο της αριστεράς. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε, όποια και αν είναι η κατάσταση, ό,τι και να λέμε, παρά τα προβλήματά της σήμερα η αριστερά στην Ελλάδα και στη χώρα μας, υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχει ιστορική αναγκαιότητα, θα μπορούσα να σας πω, στην επόμενη Βουλή να υπάρχει ισχυρή παρουσία της αριστεράς μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος βαδίζει με ταχύτητα προς τον παραλογισμό σε όλα τα επίπεδα.
0: Πιστεύετε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν εκφράζει την αριστερά, γιατί έβαλε αριστερή στην παράταξη, στον τίτλο?
2: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχει το ζήτημα της ταμπέλας και υπάρχει το ζήτημα και της ουσίας. Δεν προφανώς αντιλαμβάνομαι πλήρως και δεν θέλω σε καμία περίπτωση, έτσι, να μειώσω τις ταυτίσεις του κόσμου. Του κόσμου ο οποίος είτε βρέθηκε στο θυσίο, είτε εγγράφεται στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε στηρίζει και θα στηρίξει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ότι μπορεί πράγματι να είναι κόσμος, είναι κόσμος μάλλον αριστερός, κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει ρίζες στην αριστερά. Θεωρώ όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο στην πραγματικότητα μετέρχεται τον τίτλο της αριστεράς, το κόμμα η Ελλάς στην πραγματικότητα, είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι στην πραγματικότητα σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή να γίνεται ένα παιχνίδι με τα σύμβολα της αριστεράς, με την ιστορική σύνδεση της αριστεράς με έννοιες και παραδόσεις, αλλά στην πραγματικότητα στο επίπεδο του πολιτικού περιεχομένου απέχει πάρα πολύ. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, δυσκολεύτηκα πολύ να καταλάβω γιατί οι εκπρόσωποι του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μπαλατσούκας αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Τεμπονέρας, δυσκολεύτηκαν τόσο πολύ να πούν ότι ο κύριος Νετανιάχου ως εγκληματίας πολέμου.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας μίλησε και εδώ στον Τάκη Χατζή και στην
2: Ναι, τον άκουσα. Και ότι γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να διακόψει τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ από τη στιγμή που ο κύριος Νετανιάχου είναι ένας εγκληματίας πολέμου και το Ισραήλ τελεί γενοκτονία στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό από την άποψη της αριστεράς δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς που εμπίπτει ως τακτική.
0: Επομένως, κύριε Σεγκαλαρίδη, καταλαβαίνω ότι συνεχίζει η Νέα Αριστερά, έτσι δεν...
2: Η Νέα Αριστερά προφανώς συνεχίζει και θα δώσει αγώνα για την ανασύνθεση, την ευρύτερη ανασύνθεση των κοινάμεων της αριστεράς και
0: με συνεργασίες, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει. Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Υπάρχει, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο, υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ακροατήριο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή διάσπαρτο.
0: Ξέρετε, διάσπαρτο, επειδή το λέτε αυτό, μου στέλνουν μηνύματα, τι θα κάνουμε εμείς οι ορφανοί. Υπάρχει ένας κόσμος που νιώθει ορφάνια, να σας πω την αλήθεια.
2: Ναι, το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι απολύτως.
0: Μου το λένε ακροατές, έτσι.
2: Το αντιλαμβάνομαι απολύτως και γι' αυτό νομίζω εκεί αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό που έχει ανάγκη από ριζοσπαστικές και αξιόπιστες προτάσεις στο επίπεδο της αριστεράς. Όταν λέω όμως στο επίπεδο της αριστεράς, δεν το λέω τώρα απλά και μόνο για να υπάρχει ο τίτλος στην ταμπέλα. Για να έχουμε δηλαδή την ηθική αυτοδικαίωση και να νιώθουμε καλά.
0: Ξέρετε, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ δεν συμφωνώ με μια διατύπωση που κάνουν πολλοί ότι δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά. Βγαίνουν πολύ εύκολα και λένε δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα. Και τους λέω ρε παιδιά, για να λύσεις τα προβλήματα, ή θα τα λύσεις αριστερά ή θα τα λύσεις δεξιά. Εντάξει, τώρα θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε.
2: Τέλος πάντων. Ναι, είναι το περιεχόμενο της πολιτικής, κύριε Παναγιώτο.
0: Και πώς λύνεις τα προβλήματα, πώς προσεγγίζεις, με ποια οπτική γωνία.
2: Αυτό που θεωρεί ένα δεξιό φορολογική δικαιοσύνη μπορεί να έχει τελείως διαφορετική ματιά αυτό που θεωρεί κάποιο. Από την πλευρά της αριστεράς, θέλω να πω, ή οτιδήποτε.
0: Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Σαγκελαρίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον να επαναφέρουμε την πολιτική, γιατί τώρα είμαστε νομίζω σε κάτι άλλο, τέλος πάντων.
2: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά έχει σημασία να έρθει η πολιτική στο επίκεντρο και να μην συζητάμε γενικά και αόριστα στο πλαίσιο μιας αποθέωσης της επικοινωνίας και του φαντασιακού, θα μπορούσαμε να πούμε. Να δούμε τι σημαίνουν οι πολιτικές προτάσεις, αν υπάρχουν πολιτικές προτάσεις, τι απαραίτητες πρέπει να γίνουν και τι απαραίτητες ενώσεις.
0: Για να το κλείσουμε εδώ και αυτό, και έχει σημασία βέβαια σε αυτές τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα και η αριστερά κυρίως, γιατί κάηκε και βλέπουμε τον ντοκιμαντέρ τώρα του Sky στο θέμα του ρεαλισμού και πόσο αποφασισμένες είναι αυτές οι δυνάμεις. Εσείς ήσασταν έντιμος πολιτικός, και το λέω εγώ αυτό, με την έννοια ότι ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένα νέο πολιτικό πρόσωπο, προερχόμενο από την εκλογική διαδικασία του Δήμου Αθηναίων με πολύ καλά ποσοστά και όλα αυτά, και θα μπορούσατε να πείτε, έλα μωρά, κάνω τα στραβαμάτια και θα είχατε μια πολιτική καριέρα. Και σε μια κρίσιμη φάση, επειδή είδατε ότι δεν μπορούσατε να υπηρετήσετε κάτι που δεν πιστεύατε, παραιτηθήκατε από όλα. Παραιτηθήκατε από όλα. Και φύγατε.
2: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι πάλι όμως η αριστερά έχει μια ευκαιρία. Εγώ, εμένα αυτό είναι, ξέρετε, η μεγάλη μου
0: έννοια. Θέμα...
2: Θεωρώ ότι τώρα υπάρχει μια ευκαιρία να μπορέσει να ξαναπιάσει αυτό το νήμα από την αρχή. Με την οριμότητα, με την εμπειρία.
0: Και με το ρεαλισμό.
2: Αυτό λέω. Εμπειρία, οριμότητα, ρεαλισμό. Ταυτόχρονα όμως με μια ριζοσπαστικότητα που χρειάζεται πάντοτε από την αριστερά. Δεν είναι μόνο να σκεφτόμαστε σε ένα στενό όριο. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να υπάρχουν οι διαδικασίες για να διευρύνουμε τα όρια του εφικτού, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και τα όρια του ρεαλισμού.
0: Κύριε Σαγκελαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για όλα.
3: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε. 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Α94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Για το Viber 6947-989-989. Λοιπόν, ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα. Ο Νίκος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Παναθηναϊκές καλημέρες, να είσαι καλά. Βαρκελόνη, Μαγιόρκα, θα πάω και εγώ 15 Αυγούστου. Για πείτε καμιά πρόταση. Κοίταξε, να σου πω κάτι: αν περάσει κανένα διήμερο εκεί πέρα που μπορεί να δει ωραία πράγματα, νομίζω ότι. Τώρα, δεν πρέπει να χάσεις τη γοτθική παλαιά πόλη, έτσι. Όπου εκεί είναι και ο καθεδρικός ναός της Βαρκελόνης, που είναι εντυπωσιακό το τι γίνεται, παιδιά, εκεί μαζεύονται νέα παιδιά, κάνουν πάρτι, κάνουν, χορεύουν ακροβατικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και βέβαια θα δεις και τη διάσημη γέφυρα, ιδανικό πρωί ή αργά το απόγευμα, έτσι. Βέβαια θα πας σαν Σαγράδα Φαμίλια, εκεί το κορυφαίο έργο του Γκαουντί. Μην χάσεις το εσωτερικό, πολύχρωμα βιντεό. Δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ. Βλέπεις αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό το θηρίο, αυτό το πράγμα. Όπου είναι και θαμμένος εκεί ο Γκαουντί. Ο οποίος Γκαουντί, παιδιά, ξέρετε, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, θεοσεβούμενος κτλ., το χτύπησε τραμ. Και ήταν ντυμένος τόσο απλά που δεν τον αναγνώρισε και το κατάλαβαν ότι ήταν ο Γκαουντί μετά από δύο μέρες αφού πέθανε. Επίσης στο πάρκο Γουέλ, το οποίο δεν προλάβαμε εμείς γιατί ήταν sold out, κλείστε με εισιτήρια ηλεκτρονικά. Εμείς πήραμε κάτι σαγκρίες και κάτι αυτά και πήγαμε, αλλά δεν προκάμαμε. Κύριε Σωτήρη μου, έπρεπε να τα κλείσουμε όλα online. Είναι ανάλογα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Εκεί θα βρεις το σαβράκι. Εμείς το αγοράσαμε από ένα κατάστημα το μοσαϊκό σαβράκι αυτό. Έχει μια μεγάλη βεράντα, θέα, πολύ ωραία. Η κοσμική Βαρκελόνη, στο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Κάζα Μπάντλιο, όπου μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε. Υπάρχει ο λόφος της πόλης και έχει και τελεφερίκ. Εγώ τα απέφυγα τα τελεφερίκ, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί. Υπάρχει μια πανοραμική θέα, δηλαδή μπορείς να το πάρεις αυτό το τελεφερίκ, να ανέβεις στο λόφο και να δεις τα πάντα όλα, το κάστρο, τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 1992 κτλ. Και βέβαια δεν θα χάσει την Μπαρτσελονέτα. Παραλία, παραλιακό μέτωπο, βόλτα, street food, παιδιά, ένα πολύχρωμο πάρτι. Παιδιά, να δείτε εκεί πέρα, αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι, ρε παιδί μου, όλοι κερδίζουν από τον τουρισμό. Δηλαδή υπήρχαν υπαίθριες αγορές με τα πάντα όλα. Έβρισκες πίνακες, φαγητά, τοπικά, ό,τι θέλεις, κάθε πλατιούλα, αλλά μην φανταστείτε ότι ήταν γιφταριό, έτσι, και δεν το λέω με κακή έννοια προς εκείνο, δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο ήταν απόλυτα οργανωμένο, οι πάγκοι που υπήρχαν ήταν σαν βιτρίνες, παιδιά, πάταγα στην Μπαρτσελονέτα, όπου ψήνανε φαγητά σε ένα κάτι μεγάλα τηγάνια, ψαρικά, κρεατικά, σε τιμές απίστευτες, δίπλα ολόκληρο μπαρ, κανονικό μπαρ, παιδί μου, πας και βλέπεις, ας πούμε, θα το δεις μέσα στα μαγαζιά, έτσι, με ποτά, κοκτέιλ, ό,τι άλλο ήθελες, και βέβαια τα πάντα από τσάντες, από δαχτυλίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πολύ οργανωμένα, γεννήτριες, δεν υπήρχε ο καθένας να έχει μια γεννήτρια. Υπήρχαν οργανωμένες κεντρικές γεννήτριες που παίρνανε τα καλώδια οι άνθρωποι και στείνανε τον πάγκο τους. Απόλυτη τάξη, απόλυτη καθαριότητα. Και πραγματικά νόμιζες ότι περπάταγες σε μπουτίκ. Φοβερό, φοβερό. Ήταν εξαιρετική η βόλτα στην Μπαρσελονέτα και βέβαια καμπνού, παιδιά, άμα είσαι ποδοσφαιρόφιλος θα πας να φωτογραφηθείς εκεί με Μέση και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι θέλεις, θα περάσεις στο μουσείο, είναι πολύ ωραίο. Μπαίνεις και στο καμπνού μέσα στο γήπεδο. Προσέξτε τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Φτιάχνουν, είναι υποκατασκευή, αλλά παίζουν κανονικά. Η Μπαρσελόνα έπαιξε αυτή την περίοδο εκεί. Προσθέτουν ένα δαχτυλίδι από πάνω και από 75.000 θέσεις, όπως μας έλεγε ο άνθρωπος που μας έκανε την ξενάγηση, θα έχει 120.000 θέσεις. Και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο, εντάξει, όσοι έχετε πάει, πολλοί από εσάς θα έχετε πάει, μπαίνεις μέσα και παθαίνεις ένα σοκ. Δηλαδή, αυτή η οπτική υγεία ακουστική που έχει δεν παίζονται. Δηλαδή, όπου και να κάθεσαι, βλέπεις το γήπεδο μπροστά σου, λες και είναι. Τι να πω. Μπροστά, τα βλέπεις όλα ζωντανά. Έχει το μουσείο, πολύ οργανωμένοι όλοι αυτοί, και μπορείς να πας και στην μπουτίκ, να δεις όλη την ιστορία, και εκεί παθαίνεις σοκ, παιδιά, είναι όταν μπαίνεις στην αίθουσα με τα κύπελα. Χάνεις την μπάλα, δηλαδή δεν υπάρχουν τα κύπελα. Και βέβαια ξεκινάει όλη η ιστορία της Μπαρτσελόνα, βλέπεις Κρόιφ, βλέπεις Μαραντόνα, βλέπεις τα πάντα. Είναι και ψηφιακό το μουσείο, high tech, χτυπάς ό,τι θέλεις, όποιο παίχτη έχει περάσει από την Μπαρτσελόνα και βλέπεις τα καλύτερα αποσπάσματα, είναι θέλεις ένα διωράκι, τριωράκι χαλαρά εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάντως, γοτθική πόλη, Σαγράδα Φαμίλια, στο πάρκο Γκουέλ, και μετά, παιδιά, μπορείτε να κάνεις βραδινή βόλτα Μπαρσελονέτα και στην πόλη και φαγητά, ό,τι θέλεις, ό,τι αγαπάς. Τάπας, να μπαίνεις από το ένα μπαρ, να τσιμπολογάς τα τάπας, να πίνεις τα ποτάκια σου, να γυρνάς, να πηγαίνεις στο άλλο. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Και σε πολύ καλές τιμές, έτσι, άμα θες να κάνεις αυτό το. Ο Πάτροκλος μου λέει: οι προγραμματιστές πληρώνουν για προγράμματα που πραγματικά λειτουργούν. Κάθε πολιτισμός ξεκινά με τη θεοκρατία και καταλήγει στη δημοκρατία. Ο Τσίπρας τώρα, οι προγραμματιστές πληρώνουν για προγράμματα που πραγματικά λειτουργούν, λέει. Η Κάλλη μου λέει: κακά τα ψέματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα τα κόμματα στην Ελλάδα είναι προσωπικοί. Με τον κύριο Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ. Το πολιτικό μέλλον των κομμάτων αυτό θα ήταν διαφορετικό. Ίσως ο κύριος Δούκας ως δήμαρχος Αθηναίων και ο Τσίπρας πρόεδρος της Ελλάδας να τα καταφέρουν. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, PD, στο προηγούμενο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ του πάγιο τα 6 ευρώ. Στο τωρινό 9-10. Αύξηση πάνω από 50% χωρίς να μας έχουν πει το λόγο. Λειψιδρία μας είπαν. Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο σε μια εποχή που ακριβένουν τα πάντα. Ο Νίκος μου λέει: γεγονός ότι δεν γουστάρουν τουρίστες. Να σου πω κάτι, εγώ δεν ένιωσα κάποια εχθρότητα. Δηλαδή ούτε καμιά συγκέντρωση έγινε. Υπάρχει κόσμος. Εγώ δεν το ένιωσα. Δηλαδή οι άνθρωποι. Και να σου πω κάτι. Οι Ισπανοί είναι λίγο ιδιόρυθμοι. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν είναι σαν τους δικούς μου που ξέρεις, κάνουν κολοτούμπες όταν βλέπουν τους τουρίστες. Ξέρεις, πας στην ταβερνά, για να σε χώσουν μέσα. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν οι μετανάστες που δουλεύουν και είναι έξω και προσπαθούν να μαζέψουν κόσμο. Οι Ισπανοί είναι λίγο πιο ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά δεν είναι αγενείς. Δεν θα έλεγα ότι είναι αγενείς οι άνθρωποι. Μια χαρά ήταν. Και νομίζω ότι είναι μια καλή εμπειρία για να δείτε και μια οργάνωση διαφορετική. Δεν συζητώ για τα φανάρια, δεν συζητώ για τον τρόπο κυκλοφορίας. Εν μεταξύ, πέσαμε την Κυριακή και σε μαραθώνιο. Δηλαδή, έλεος. Λένε να μας ηλάκουν. Μαραθώνιο ποδηλάτου. Παντού γίνεται αυτό το πράγμα, νομίζω. Δεν γίνεται μόνο στην Αθήνα. Αλλά εντάξει, υπήρχε ο τρόπος που μετακινήθηκε ο κόσμος.
10: Έχουν
0: πολύ καλές συγκοινωνίες. Πάρα πολύ καλές συγκοινωνίες και το μετρό και τα λεωφορεία τους. Αλλά κυκλοφορούν. Α, να πω και κάτι άλλο για τους φίλους ταξιτζίδες. Παιδιά, τα ταξί κυκλοφορούν κανονικά στους λεωφορειόδρομους. Έτσι. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κουμπώνουν άψογα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα δηλαδή το ασφιχτικό και καλά, κάμερες εκεί. Μπαίνουν μέσα κανονικά τα ταξί με τα λεωφορεία και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάρα πολλά ταξί. Και μπορείς να μετακινηθείς πολύ εύκολα και γρήγορα να πας όπου θέλεις. Αυτά τα ολίγα. Για να δούμε με την κίνηση τώρα την κυρία Βασιλάκου τι έχει κάνει. Τι κάνετε, κύριε Βασιλάκου, πώς πάτε?
10: Είμαστε καλά. Έχει διάφορα τροχαία. Ναι. Βαράζ τροχαίων. Οπότε είναι λίγο
0: δύσκολα.
10: Απελπιστικ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα απελπιστικά, Λένα Βασιλάκου. Θα ακούσετε τα πράγματα. Τι να πω εγώ παραπάνω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να το κρύψουμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Σήμερα, παιδιά, γίνεται ήδη χαμός. Σας είπα δύο θέματα τα οποία αναδεικνύονται. Είναι από το ντοκιμαντέρ του Sky σχετικά με το δημοψήφισμα. Το ότι ο Τσίπρας κοροϊδεύσε δηλαδή τον κόσμο. Ήταν ένας ελιγμένος για να υπογράψει τη συμφωνία. Έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση. Πρωί-πρωί δουλεύουν τα κομματικά επιτελεία ο κύριος Μαρινάκης. Και το άλλο θέμα είναι η δήλωση του Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συνταχτών, όπου έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, επιστρέψαμε στην πολιτική μας πηξίδα για να μην χανόμαστε. Λένα Βασιλάκου, Δελτίο Ειδήσεων. Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων της Περιφερειακής Εγάλεω και της Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25 λεπτές καθυστερήσεις από Ανθούσα ως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης, στη λεωφόρου Κηφισού στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρου Αθηνών λόγω διαδοχικών τροχαίων. Επίσης, στη λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου ατυχήματος, στην παραλιακή λεωφόρο από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα λόγω και τροχαίων. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως όμως στο ρεύμα ανόδου μετά τη συμβολή της Κηφισίας με την Κατεχάκη. Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, είπε, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερα από μια στρατιωτική νίκη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας πως θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Νετανιάχου για αχαριστία και υποστηρίζοντας πως οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, ενώ φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων: αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάντμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε δύο βλήματα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο μετά την ενεργοποίηση, αφού ενεργοποιήθηκαν σιρήνες συναγερμού σε αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρχουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας θα θέτει το θέμα σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Εν αναμονή εξελίξεων στη Νέα Αριστερά, εντός της ημέρας αναμένεται 7 βουλευτές να ανεξαρτητοποιηθούν, μεταξύ των οποίων και ο τέος πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης. Σε αυτήν την περίπτωση θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Για ειλημμένη απόφαση έκανε λόγο στον Alpha Radio 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Σημείωσε πως υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα διαφωνίας και αναφέρθηκε πως η εξέλιξη αυτή αναμένεται μετά και την ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον ανακριτή Καλαμάτας θα μεταχθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογεί ανδράστης της άγριας δολοφονίας της 29χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Οι δύο κόρες τους ηλικίας 6 και 10 ετών θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις καθώς οι αρχές προβληματίζονται αφού δεν αντιλήφθηκαν το φωνικό. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για το δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Εντός της ημέρας, κατά πάσα πιθανότητα, η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στη σωρό του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των όμορων περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ούτε για εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μετά το μεσημέρι νότι μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλό μήνα. Ακούτε Αλφαρίδιο σε 989 ή Αθηναϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσης Τασκαλδυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έκανε δήλωση για το κόμμα Τσίπρα. Δεν τα πολύ κατάλαβα, αλλά ερμηνεύεται αυτό, όπως ερμήνευσε η κυρία εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Κουφονικολάκου, λέει για τους εφοπλιστές πρέπει να αλλάξει το άρθρο 107 του συντάγματος. Έψαχνα και εγώ το 107.
1: Έβγαλε στο βιβλιαράκι.
0: Άλλα, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κύριος Φάμελος, να δούμε τι είπε ο κύριος Φάμελος.
2: Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Ζήτησα κοινά σχήματα, κοινό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή και έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Οφείλω να το καταθέσω, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχει κρατήσει μια τέτοια στρατηγική ενότητας, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση για να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική. Και νομίζω ότι παρότι δεν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες απαντήσεις, οφείλω να σας πω ότι περίμενα ότι θα γίνουν περισσότερα. Η δέσμευσή μου όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπάρχει συνεργασία και σύγκληση του πολιτικού
3: δυνάμεων. Απάντηση σε όλα αυτά που λέτε δεν είναι το νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Οφείλω λοιπόν να πω ότι περίμενα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή που κάναμε το Μάρτιο, μιλήσαμε για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Επιτρέψτε μου το πλαίσιο.
2: Ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στα στοιχεία της διακήρυξης, δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική και αυτή η προοδευτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου.
4: Λέτε εξάλλου, τέτοια πράγματα λέτε.
2: Εξάλλου εμείς είπαμε, θα σας πω γι' αυτό, από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.
0: Εγώ ένα τραγούδι έχω να πω, Αφιναίδα, να χαρίσω στον κύριο.
1: Θα απαντήσει μουσικά.
0: Θα απαντήσω μουσικά.

0: καρναβάλια πήγαιναν βόλτα στην πλατεία για κανένα διαδήλωση. Τώρα πάνε και αυτά. Του φύγανε, ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο από το Φάμελο στο Τσίπρα. Έτσι,
1: μάλιστα. Μ' άφησε βάρκα χωρίς πανιά.
0: Βάρκα χωρίς πανιά. Είμαι με τους γλάρους μόνος μου. Μην φάτε γλαρός που έχουν. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη είναι πάρα πολύ γνωστό. Ο Πίνιον Πολ, επικοινωνιολόγο και δημοσκόπο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
2: Καλή σα μέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, προσπαθούμε.
0: Είστε έτοιμος να πάτε σε κανένα δικαστήριο με τον Ανδρουλάκη, γιατί σας βλέπω έτοιμο. Δεν τους αρέσει, τους βγάλατε τέταρτους τώρα χτες.
2: Ναι, βγήκε τέταρτος. Η συνολική εικόνα είναι μια εικόνα καταρχάς μεγάλης αναδιάταξης. Ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Όλου του πολιτικού συστήματος, εντάξει. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή η εμφάνιση των δύο κομμάτων, εάν δει ένας κόμμα-κόμμα, χάνει από λίγες έως πολλές δυνάμεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι βρίσκουμε 3 κόμματα κάτω από 1% και άλλα 4 κάτω από το 2, ούτε καν κοντά στο 3%.
0: Ποια είναι αυτά, αν μας διευκολύνεται?
2: Αυτό είναι καταρχάς κάτω από 1%.
0: Είναι αριστερά, εντάξει.
2: Είναι αριστερά, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Κάτω από το 2% έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στο 1,7.
0: Και η Φωνή Λογικής, βλέπω εδώ.
2: Η Νίκη και το Μέρα 25, η Φωνή Λογικής που είπατε.
0: Ναι.
2: Άρα μοιάζει σαν να άνοιξε ένα ακορντεόν που θα κλείσει, δηλαδή. Το πολιτικό σύστημα δεν δείχνει να μπορεί να αντέξει και 13-14 κόμματα.
1: Λέτε ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές εμφανίζονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό σημαίνει κάτι για τη Νέα Δημοκρατία? Τι θα λέγατε, πώς θα το παρατηρούσατε αυτό που είδατε?
2: Κοιτάξτε, έχει μία μείωση η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Βρίσκουμε περίπου 0,7 από την προηγούμενη μέτρησή μας.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό θα έλεγα ότι οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ας πούμε, το συνέδριο δεν φάνηκε να έδωσε κάποια όθηση.
1: Μάλιστα.
2: Μετά κάτι χάνει
0: από
2: την Καριστιανού. Δηλαδή μια σειρά λόγοι. Στην αντιπολίτευση είναι πιο δομικοί οι λόγοι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν κατορθώθηκε να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος.
0: Κοιτάξτε, είχε μια τριετία ο κ. Ανδρουλάκης καθαρή μόνος του να δημιουργήσει προϋποθέσεις να είναι ο πιο ισχυρός πόλος. Δεν το έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης και μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω και αυτές τις αναταράξεις εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό το κόμμα να ορθοποδήσει από εδώ και πέρα, εάν δεν αλλάξει τακτική, γιατί όπως βλέπω, κύριε Ζούπη, και στα μετράτε αυτά, είδα και το ενδιαφέρον του κόσμου για τις παρακολουθήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είδα και το ενδιαφέρον του κόσμου για τις παρακολουθήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλό.

0: και από κέντρο αριστερές δυνάμεις. Και τώρα βρίσκεται περικυκλωμένος γιατί εμφανίστηκαν αν μη τι άλλο δύο νέα κόμματα τα οποία διεκδικούν και παίρνουν από το χώρο του.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι συμβαίνει με τα πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα? Τι λέει η εμπειρία σας, ότι έχουν μια δυναμική με το ξεκίνημά τους, ότι αυτή η δυναμική συνεχίζεται, ότι υπάρχει κάμψη? Τι μπορούμε να περιμένουμε να δούμε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πρώτη εικόνα, αντικειμενικά.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα το χαρακτηριστικό δεν είναι το τετριμένο που λέμε οι δημοσκόποι φωτογραφία της στιγμής. Γιατί όταν βλέπαμε περίπου πάνω κάτω την ίδια φωτογραφία 3 χρόνια, είχαμε βίντεο πια, δεν είχαμε φωτογραφία.
1: Σωστά.
0: Τώρα όμως έχουμε μια νέα, μπαίνουμε σε νέα φάση. Ναι. Θα χρειαστούμε να δούμε τις τάσεις. Για να δω τάσεις, για να δει κάποιος τάσεις, σημαίνει και μια δεύτερη και μια τρίτη μέτρηση για να δούμε πού κατασταλάζει ο κουρνιάχτος.
2: Πάντως έχω την εκτίμηση ότι από την εμπειρία μου που παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια τις δημοσκοπήσεις, ότι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις τάσεις, όπως είπατε, θα την έχουμε γύρω στον Οκτώβριο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ναι, γιατί
1: να τελειώσουν τα μπάνια του λαού.
2: Όχι μόνο, αλλά να βγουν και οι υποψήφοι και οι,
1: να δούμε και
2: τα
1: τους
2: στελέχη τους, θα ακουστούν διάφορα, όπου αυτά θα γίνουν και...
0: Έχει δίκιο ο κύριος Χατζής, γιατί ναι. Προσέξτε, τα δύο νέα κόμματα, το μεν κύριο Τσίπρα, τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τα στελέχη, δεν ξέρουμε τις νέες θέσεις που έχει υποσχεθεί. Η κυρία Καρισιανού είναι ένας μεγάλος άγνωστος χιέτς. Δεν είναι, δεν ήταν στο παρελθόν.
2: Εννοείται, ναι.
0: Άρα θα δούμε τις σωστές κινήσεις, θα δούμε τα λάθη. Τα άλλα κόμματα, φαντάζομαι, δεν θα κάτσουν. Αναφέρθηκε πριν για το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορέσει να αντιδράσει? Τα άλλα κόμματα θα παρακολουθούν απλά να λαιλατούν άλλα κόμματα το χώρο τους? Θα δούμε άμυνες, θα δούμε τζαρτζαρίσματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σωστά. Τώρα όμως θα σας θέσω, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αυτό, άρα θα δούμε
2: καινούργια
0: και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μια πιο νέα εικόνα.
2: Μια νέα εικόνα. Τώρα θα σας θέσω ένα ερώτημα που κυριαρχεί στα δημοσιογραφικά γραφεία και γενικότερα σχολιάζεται από τους πολιτικούς παράγοντες, κυρίως της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες και εσείς βέβαια κάνετε δημοσκοπήσεις ανάλογα ποιος σας πληρώνει, ενώ ποιος σας παραγγέλνει και πληρώνεστε από αυτόν, και του κάνετε το χατήρι με το τι θέλει ο κάθε παραγγέλλον να παρουσιάσει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντήσετε, κύριε Ζούπη.
0: Ναι, κοίταξε, καταρχάς είναι προσβλητικό για τα μέσα που φιλοξενούν τις έρευνες.
2: Καλά, αυτό εννοείται, είναι δεδομένο αυτό.
0: Γιατί, ας πούμε, για να δημοσιεύουμε, με βάση το κανονισμό που έχουμε σαν εταιρείες δημοσκοπήσεων, για να δημοσιεύσω εγώ μια έρευνα, δεν μπορώ να πω τι έκανα γιατί μου άρεσε. Τι κάνει, άλλος τι κάνει για το Μέγκα, άλλος για το Sky, άλλος εμείς συνεργαζόμαστε με το Action 24.
2: Ναι.
0: Άρα, καταρχάς, δημιουργείται ένα μυστήριο ποιος παραγγέλνει τις έρευνες. Οι έρευνες που δημοσιοποιούνται είναι προφανώς των μέσων που συνεργαζόμαστε.
2: Όχι, η άποψη η οποία κυριαρχεί δεν είναι ακριβώς αυτή. Είναι ότι, ας πούμε, έχει βάλει το χέρι της η κυβέρνηση και χρηματοδοτεί εμέσως τους δημοσκόπους για να κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Όχι εσάς μόνο, γενικότερα.
0: Όχι, όχι, το σέβομαι αυτό που λέτε. Απλά αυτό που ακούω αυτή την περίοδο είναι ακόμα πιο προωθημένο από αυτό που λέτε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή η θεωρία έχει εξελιχθεί στο εξής. Ότι χρηματοδοτεί η κυβέρνηση τα μέσα που εμάς μας πληρώνει για να κάνουμε τις έρευνες, για να βγάζουμε δεύτερο το Τσίπρα. Αυτή είναι η σύγχρονη
2: Μάλιστα.
0: εκδοχή.
2: Μάλιστα.
0: Αν την έχετε ακούσει.
2: Την έχω ακούσει, έχω ακούσει διάφορα.
0: Τι να κρίνω τώρα σε αυτό.
2: Μία
1: ερώτηση. Αν λέγατε κάτι στους αρχηγούς των κομμάτων, σε αυτούς τέλος πάντων που έχει και ενδιαφέρον αυτό που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, τι θα τους συμβουλεύατε να κάνουν για να δουν καλύτερα ποσοστά?
0: Ότι να προσγειωθούν στα ουσιώδη. Οι έρευνες,
1: ναι,
0: ξέρετε, σε πολλούς και πελάτες μας και σε στελέχη που μιλάμε, έτσι κι αλλιώς από όλα τα κόμματα. Καμιά φορά φτάνω στο σημείο και λέω, πετάξτε την πρώτη ψήφου, σκίστε την, τι βλέπετε. Δέστε τα ποιοτικά, τις προτεραιότητες του κόσμου. Αυτός θα σας καθορίζει στρατηγική. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας πάσχει από μια άρνηση πραγματικότητας. Αν δεν δεις την πραγματικότητα, δεν μπορεί να χαράξει στρατηγική που θα ανεβάσει το

0: προχθές.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζουπή, για την καλοσύνη που είχατε να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.
3: Α 94,7. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Όλοι ξέρουμε ότι αντίπαλός μας είναι ο λαϊκισμός, το ψέμα, η πολιτική χωρίς ευθύνη. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια δύσκολη πορεία που ενωμένοι, γιατί ο αντίπαλός μας είναι εκεί έξω, θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, τη νίκη που θέλουμε για την πατρίδα μας. Πάμε μπροστά.
1: Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, απαντώντας στον κύριο Δούκα, με ευγένεια βεβαίως.
10: Ναι.
1: Και ουσιαστικά προσπάθησε να διώξει τα σύννεφα, Γιάννα. Να διώξει τα σύννεφα.

0: Αδειό και τα σύννεφα να γίνει η αστέρια, να γίνουν όλοι μας οι αστέρια τέλος πάντων και να πάνε καλά στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στο Πασόκ, παιδιά, αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας, άμα βγουν.
1: Το θεωρείς
0: εκεί
1: πιθανό?
0: Ναι. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό πλέον, διότι οι τρεις δημοσκοπήσεις που έρχονται, οι δύο που ξέρω γιατί είναι, θα βγουν τώρα.
1: Τι είναι χειρότερες για το Πασόκ?
0: Είναι τρίτο.
1: Ναι.
0: Που και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το τέταρτο και το τρίτο είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν συνεχίσει έτσι και παγιωθεί στην κοινωνία αυτή η αντίληψη, χαθήκανε. Πρέπει να λειτουργήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Έλεγα το εξής. Το Πασόκ, και το γράφω σήμερα σε ένα άρθρο μου στο newpost.gr, μπορείτε να το διαβάσετε. Προσέξτε. Είχε κάνει επί Αντρέα Παπαδρέου και επί Σημίτη 10 πράγματα.
1: Ναι.
0: 20-30 δεν έχει σημασία. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, κύριε Ανδρουλάκη μου, έχεις ακόμα και σήμερα, βλέπεις αυτές τις δημοσκοπήσεις που σε έχουν στον πάτο, και σήμερα βγάζει ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του κόμματος, σήμερα βγάζουν ανακοίνωση πάλι για τις υποκλοπές. Ο Ντίλιαν, προσέξτε τώρα εδώ, ο Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και είπε η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Δεν μας νοιάζει, ρε, σου λέμε. 7% κόσμος.
1: Καλά, ναι, όχι εμάς, αλλά αφού λένε οι δημοσκοπήσεις 7%, σημαίνει δεν τους
0: δηλαδή,
1: αφορά τώρα σε αυτή
0: τώρα
1: τη φάση.
0: Και έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή την προσωπική ατζέντα, γιατί είναι προσωπική ατζέντα ο Ανδρουλάκη αυτή τώρα πλέον. Εντάξει, είναι ένα θέμα οι παρακολουθήσεις. Υπάρχει ένας εδώ να μου πει εμένα, όχι που να ξέρει, όχι έρημη παράσταση από το καφενείο, και να μου πει ότι η τάδε κυβέρνηση δεν παρακολουθούσε. Αφήστε τώρα, ρε παιδιά, εντάξει. Και στη σύγχρονη εποχή σε παρακολουθούν από το κινητό τηλέφωνο που πήγες και τι έφαγες και τι έκανες. Μην τρελαθούμε. Κακώς γίνονται οι παρακολουθήσεις. Και εγώ στενοχωρήθηκα όταν ένα διάλογο που είχαμε έναν υπουργό βγήκε στον αέρα από τις παρακολουθήσεις.
1: Εντάξει, είναι σοκ.
0: Με
1: ενόχλησε.
0: Ναι, με ενόχλησε. Να σε παίρνει τηλέφωνο σε ένα φωτιά σου λέει Ρετάκι, εδώ υπάρχει κείμενο με συνομιλία σου με τον τάδε υπουργό. Δεν είναι ωραίο. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρω ότι γίνεται αυτό. Ήξερα ότι γίνεται αυτό. Πάντα γινότανε. Είναι θέμα. Πρέπει να θωρακιστεί η δημοκρατία. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Υπάρχουν θέματα.
0: Γίνεται ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γίνεται ο χαμός του Καλλιγούλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βγαίνει τη Χεροπούλου, δεν λέγεται η κυρία. Και λέει δεν έγινε ζημιά. Που τη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει την έρευνα.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, ας πούμε αυτό το. Πώς να το πω, δεν ξέρω να το πω σκάνδαλο. Είναι μανία που έχει η Ανδρουλάκης καταδίωξης. Δεν μπορεί δηλαδή να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να βλέπει ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει ζητήματα, κεντρικά ζητήματα, και να μην πάρει το νήμα από εκεί που το άφησαν οι δικές του κυβερνήσεις. Και να πει ρε, σας φτιάξαμε το ΕΣΥ, και εμείς για το νέο ΕΣΥ που εμείς φτιάξαμε, έχουμε αυτή την πρόταση και να την αφήσει 3-4 μέρες να λειτουργήσει στην κοινωνία.
1: Σωστά.
0: Τι κάνουνε? Βγάζουν 17 ανακοινώσεις την ημέρα. Δεν γίνεται έτσι επικοινωνία. Ρε, μας τώρα δεν έχει κάποιον να στο πει ρε γάμο το, δηλαδή έλεος πια. Έλα, ρε, θα σου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σαν σήμερα το 1971 η μεγάλη ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός είναι η πρώτη και τελευταία που παίξε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Είδα στο Γουέμπλεϊ που αντιμετώπισε τον μεγάλο Άγιαξ τότε, του Κρόιφ, Νέσκενς, συμμαζεύεται τότε, Χούστροφ, υπήρχε ομάδα φανταστική, αεροπλάνο. Τέλος πάντων έχασε, αλλά αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πήγε στο Γουέμπλεϊ, πήγε στο Γουέμπλεϊ, η μοναδική, η πρώτη και τελευταία ομάδα από την Ελλάδα που πήγε στον τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Η πρώτη και τελευταία. Σήμερα βέβαια να μας κλείνει ρέγγες. Λέω για τότε εγώ τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό για τον Παναθηναϊκό, ένα μικρό έτσι αφιερωματάκι, να το πούμε έτσι. Δεν μου αρέσει το αποκοριστικά, αλλά τέλος πάντων θα το πω σήμερα. Γιατί σαν σήμερα, το 2, πώς έχει σήμερα, 2 Ιουνίου του 1971, ο μεγάλος Παναθηναϊκός τότε, αυτή η μεγάλη ομάδα εκείνης της εποχής, γιατί τώρα δεν είναι μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκός και μας στενοχωρεί πάρα πολύ, αλλά τότε ήταν μεγάλη ομάδα με τεράστιους παίχτες. Θυμάμαι για την Ενδεκάδα, Οικονομόπουλος, Βλάχος, Σούρπης, Λευτεράκης, Καμάρας, Καψής, Αντωνιάδης, Γραμμός, Δωμάζος, ποιο να πρωτοθυμηθείς, τεράστια ομάδα. Σήμερα δεν τους ξέρω τους παίχτες του Παναθηναϊκού, άλλωστε όπως σας έχω πει και άλλες φορές, δεν γνωρίζονται και μεταξύ τους. Αυτοί συστήνονται στο Κηλικείο, παίζετε εδώ.
1: Και εσείς εδώ είστε για να παίξετε.
0: Εδώ να παίξετε, ήρθατε. Πώς λέγεστε, Τσιφούγγιους. Από πού είστε, είμαι Βουλγάρος εγώ. Ναι, εσείς. Εγώ είμαι από τη Λατινική Αμερική.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ντεκλαρέτο λέγουμε. Ναι, και πάνε να παίξουν, να μου δίνετε πάσα. Θα σας δίνω βεβαίως. Να είναι στον πληθυντικό άνθρωπο, διότι από στοιχείο διευγένεια δεν γνωρίζω ένα τον άλλον. Τώρα πήραμε ένα προπονητή από τη Δανία. Κάστα να έψινε. Αυτό, συγγνώμη, για άλλο θέλω να πω. Καλός προπονητής λέει είναι αυτός. Τελευταία του ήταν η ομάδα. Δεν έχει σημασία. Έχει κάνει στην Κοπενχάγη κάποια δουλίτσα. Εντάξει. Μέτρια επιλογή. Μέτρια επιλογή. Νομίζω παρέλαση δεν θα κάνει. 28 Οκτωβρίου δεν το βλέπω για παρέλαση να θαυμάσει τον ελληνικό στρατό και τα νιάτα. Το βλέπω. Θα ατυχήσει η συνεργασία και κοινή συνεννόηση. Θα λυθεί το συμβόλαιο. Θα πληρώσει ο Αλαφούζος και θα φύγει. Και θα βρούμε κάποιον άλλον από την Ιταλία, από την. Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δύο κατηγορίες εθνικότητες μπορούν να είναι προπονητές καλοί. Οι Ιουκοσλάβοι. Από την Ιουκοσλάβοι, γιατί μοιάζουν πολύ με εμάς. Και κάπως οι Ισπανοί. Αυτές οι εθνικότητες. Και Πορτογάλη, ναι, σωστά. Η Ιβηρική Χρυσόνησος και εδώ.
1: Θέλεις
0: και...
1: δηλαδή μπρίο.
0: Πάρε ένα Ιουκοσλάβο, ρε μεγάλε, να του μάθει μπάλιτσα, που λέγει και ο συγχωρεμένος. Μάθε μπάλιτσα. Και έρχεται τώρα, ας πούμε, είχε τον προπονηταρά, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός, τον έδιωξε, πήγε στην Εθνική. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι ομάδα αυτή.
1: Θέλει λίγο Βαλκάνια.
0: Ναι, θέλουμε.
1: Λίγο. Εντάξει, θέλει μια τραχύτητα.
0: Ναι, είναι, πώς να σου πει κανείς, σαν. Μη κυβερνητική οργάνωση έχει γίνει ο Παναθηναϊκός.
1: ΜΚΟ.
0: ΜΚΟ, δηλαδή κάτι τέτοιο είναι. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς αγαπάμε τον Παναθηναϊκό. Εγώ αγαπάω τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Είμαι από μικρό παιδί. Προσπαθώ να αποτρέψω το γιο μου να πηγαίνει στο γήπεδο. Τρελαίνεται. Κάτσε παιδί μου, φρόνημα, μην πας και τίποτα. Δεν γίνεται με αυτήν την ομάδα. Έβλεπα παιχνίδια με τον Δωμάζο. Καθόμαστε μαζί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μετά φεύγουν από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να πάνε στο άλλο γήπεδο που είναι. Πού στο διάλογο είναι αυτό,
1: στο Βοτανικό.
0: Στο Βοτανικό. Του Βοτανικού ο Μάγκας. Μακάρι να ήταν Μάγκας Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, πάει στο Βοτανικό. Γιατί. Γιατί λέει δεν εμποδίζει στη Λεωφόρο και αυτό και τα. Μπορούσαν να το ανασκευάσουν το γήπεδο. Μπορούσαν να το φτιάξουν το γήπεδο. Να γίνει γηπεδάρα. Έφερε πολλά λεφτά. Γιατί πάνε εκεί, γιατί εκεί θα υπάρχουν τα εμπορικά κέντρα. Πάνε για την Κονόμα, δεν πάνε για την ομάδα. Μπορώ εγώ να πάω που ήσουν σήμερα στο Βοτανικό, να κάνεις τι στο Βοτανικό. Τι να πάω να φάω σάντουιτς στο Κρυμίτσου, που φτιάχνει σάντουιτς με ψωμί φρέσκο από το φούρνο, μισή φρατζόλα ο καθένας, μουρταδέλα, τυρόπιτες μέσα, ό,τι Χριστούγεννο αυγά.
1: Τυρόπιτα μέσα στο σάντουιτς.
0: Ναι, τυροπιτάκια μέσα στο σάντουιτς. Που τα φτιάχνει για τους οδηγούς, τους φορτηγατζίδες που είναι εκεί, που πάνε και παρκάρουν.
1: Τι ρόπιτα μέσα στους άλλους.
0: Μα τώρα λοιπόν, εντάξει τώρα. Με δακρύσαμε Κυριετάκη, καλό μήνα σε όλους, λέει ο Νίκος από τον Άφλιο, με τριφύλια, άσε μας, έτσι με αυτά μας κάνει και σας αγαπάμε. Μην ξεχνάς το Ντότι, Φυλακούρης, ναι, Φυλακούρης, Τότης Ποιώτης, Τότης Ποιώτης, δυνατός πολύ φίλος. Λοιπόν, και σε ένα μάτσο έχω και μια φωτογραφία που μας βγάλανε που κάθομαι το Δωμάζο και τσακωνόμαστε και του λέω δεν ήταν πέναλτι ρε Μίμη αυτό. Άσε ρε που λέει που ήταν πέναλτι, την έκανε. Αυτός έβλεπε καλύτερα από μένα προφανώς. Την έκανε και έπεσε, μου λέει τι πέναλτι είναι. Εγώ ήθελα πέναλτι να κερδίσουμε. Αλλά ο Μίμης το έλεγε στην πραγματικότητα πώς ήταν τα πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που δυστυχώς μας στενοχωρεί τώρα τα τελευταία χρόνια. Στο μπάσκετ μήμα ανακατεύεται δεν βλέπω. Δεν είμαι μπασκετικός εγώ. Εγώ ποδόσφαιρο ήξερα από μικρός, ποδόσφαιρο συνεχάω. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος στον τομέα δικαιοσύνης του κόμματος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε.
2: Να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με ταλαιπωρεί ένα κρυολόγημα.
0: Και εμένα το ίδιο, λοιπόν. Περαστικά. Δεν πειράζει. Η Αθηναίδα είναι καλά, οπότε θα μας ξανασπώσει.
2: Καλημέρα σας, κυρία Μέγκα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τώρα, είδα τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η μία δημοσκόπηση τώρα που μιλήσαμε και με τον κύριο Ζούπη, είναι τέταρτο το κόμμα σας. Είναι τέταρτο. Θα βγει μια άλλη τώρα, μου είπαν είναι τρίτο, και άλλη μια επίσης τρίτο, που θα είναι έτοιμες και θα βγουν και στο Sky απόψε και γενικά. Εγώ ρωτάω και πάλι βλέπω ανακοινώσεις για τις παρακολουθήσεις. Είναι αυτό το κεντρικό θέμα που απασχολεί τον πολίτη σήμερα? Ρωτάω μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια τέτοια ρητορική και τελικά δεν σας βγαίνει και δεν μπορείτε να πείσετε και να ανταποκριθεί ο κόσμος σε προγράμματα που έχετε καταθέσει και σε καλές προτάσεις που έχετε.
2: Η ανακοίνωση που έγινε σήμερα για τις παρακολουθήσεις δεν έγινε έτσι αυθαίρετα. Έγινε επειδή ο κύριος Ντίλεν είπε
0: ότι
2: μακάρι να γινόταν η εξεταστική για να πάει να δώσει στοιχεία.
0: Καλά, το λέει αφού δεν έγινε εξεταστική ο κύριος Ντίλεν, εντάξει.
2: Εσείς που το ξέρετε, κύριε Χατζή, μπορεί όντως να έχει κάτι να δώσει ο άνθρωπος. Ναι, τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Καταδικασμένος είναι, ξέρω εγώ, κάθε εγκληματίας ό,τι θέλει, λέει. Δεν είναι δικαιωμάτιο.
2: Το θέμα είναι τι γίνεται όταν έχει και στοιχεία.
0: Δικαιώρος είστε και το ξέρετε, μην ρωτάτε.
2: Ναι, ναι. Σαφώς. Το θέμα είναι τι γίνεται άμα έχει και στοιχεία να δώσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Έχετε μισό λεπτό όμως ένα-ένα, γιατί όλα έχουν μια αξία στη συζήτηση. Να έχει στοιχεία να δώσει. Ήταν στο δικαστήριο. Δεν πήγε ούτε να απολογηθεί. Γιατί? Αν έχει στοιχεία να δώσει, πα στο δικαστήριο, τα λε. Και βάζει φωτιά στα τόπια. Έτσι θα έκανα εγώ, εάν είχα στοιχεία. Ναι. Εκ των υστέρων, αφού έφαγε την ποινή που έφαγε, έχω στοιχεία. Γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο να τα δώσει? Αφού δικαζόταν. Καταλάβατε, δεν είναι τώρα.
2: Είναι λογικό το ερώτημά σας και σας απαντώ ότι πολλές φορές και εμείς οι συνήγοροι κάνουμε και μια στρατηγική και λέμε πάμε να δούμε αν μπορούμε να αφαιρωθούμε χωρίς να τα βγάλουμε όλα στη φορά. Σε δεύτερο βαθμό, κοιτάξτε, όλα θα εξαρτηθούν. Άμα είναι έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, είτε τα βγάλει τώρα είτε σε ένα χρόνο, δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν. Τελεία. Αν είναι κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί, θα το δούμε όταν βγει, εν πάση περιπτώσει.
0: Καταδικασμένος άνθρωπος είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Τώρα, εξηγήστε μου τώρα. Εσείς μου λέτε και έγραφε και καλά κάνετε, δικηγόρος είστε, αλίμονο, δεν σας αμφισβητώ καθόλου. Τώρα, εδώ υπάρχει αυτή η εικόνα που έχετε. Μια εικόνα που, κατά την ταπεινή μου άποψη, και επειδή είμαι και παλιός, δεν ταιριάζει στο ΠΑΣΟ, που ξέρω εγώ.
2: Ποια εικόνα λέτε, η δημοσκοπική?
0: Ναι, η δημοσκοπική, τέταρτο κόμμα. Ναι.
2: Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει και στο 4,5% γνωστόν πριν από 10 χρόνια.
0: Δεν χρειάζεται να ξαναφτάσει όμως.
2: Όχι, δεν θα ξαναφτάσει. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ βλέπω, άμα δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις στα πρόθυρα των εκλογών και το 23 και το 19, το ΠΑΣΟΚ πάντα το υποεκτιμούσαν. Λοιπόν, επίσης, δηλαδή για παράδειγμα το 23 μας είχαν στα μονοψήφια, ψηλά μονοψήφια και πήραμε 11,5% τελικά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση.
0: Διαφωνώ.
2: Όταν θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο, θα δούμε και όσο θα ξεδιπλώνονται και τα προγράμματα των κομμάτων, θα δούμε αν αυτή η εικόνα μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τότε. Γιατί τελικά αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που έχουν σημασία οι τελευταίες.
0: Όχι εγώ. Εγώ δεν διαφωνώ και το είπα και στον κύριο Ζούπη ότι τις δημοσκοπήσεις μια καλύτερη εικόνα θα έχουμε τον Οκτώβριο. Είναι νωρίς.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί τα δύο κόμματα που προηγούνται του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού, είναι, δεν λέω για την Δημοκρατία, εντάξει, είναι τις τελευταίες μέρες επάνω τους επικαιρότητα, το αντιλαμβάνουμε, το καταλαβαίνουμε.
2: Υπήρχε μια αναμονή, build-up έτσι μηνών. Εντάξει, είναι λογικό να έχουν και την περιέργεια του κόσμου.
0: Δεν εξετάζεται. Εγώ μιλάω και με στελέχη σας που δεν θέλουν δημόσια να τοποθετηθούν για ζητήματα που γκρινιάζουν για τη στρατηγική που έχετε.
2: Ακούστε, αυτό με τη στρατηγική το ακούω και εγώ και θα σας πω το εξής.
0: Σας λέω ότι μου λένε στελέχη σας.
2: Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τις υποκλοπές, διότι οι υποκλοπές, κατά την άποψή μας, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν τον αμφισβητεί κανένας.
2: Έχει φέρει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι και κοστολογημένο. Και μάλιστα πολλά από αυτά που έχουμε προτείνει εκ των υστέρων έχουν υιοθετηθεί και καλώς από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, για τις προμήθειες των τραπεζών, για διάφορα ζητήματα για την κοινωνική κατοικία, έτσι. και πολλά άλλα. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο πρόγραμμα, το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει ένα συνολικό πρόγραμμα.
0: Εγώ σας το είπα πρώτος ότι έχω διαβάσει τα προγράμματά σας, έχω διαβάσει προτάσεις σας, έχω δει. Αλλά ας πούμε, δεν κοιτάξτε, όταν. Και με συγχωρείτε που το λέω, δεν είναι δουλειά μου αυτή, αλλά θα μου το επιτρέψετε. Όταν βγάζετε 15 ανακοινώσεις την ημέρα, χάνεται η ουσία της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι focus, δηλαδή να επικεντρώσει ένα πράγμα, να αφήσει 3-4 μέρες να γίνει αυτό κτήμα του κόσμου.
2: Αυτό θα το ακούσω από εσάς, γιατί είστε πολύ πιο έμπειρος στην επικοινωνία από εμένα. Εγώ,
0: ναι, έτσι, είναι κανόνας αυτός, ξέρετε.
1: Η δική σας η άποψη ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή περνάτε στον κόσμο?
2: Όχι. Δεν έχουμε πρόβλημα να περάσουμε στον κόσμο.
1: Ναι, αυτό.
0: Να κάνω μια μικρή, θα μου επιτρέψετε, μια μικρή διακοπή ενός λεπτού, να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε με άνεση να συζητήσουμε. Ναι, ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Για το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ ευρεία δραστηριότητα που καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ σεξι για να την παίζουν τα κανάλια.
0: Όχι, είναι, να σας πω ότι το χαλάει αυτό.
2: Σας διαβεβαιώ ότι είναι το μόνο κόμμα που κάνει σοβαρή προγραμματική.
0: Εδώ κάνετε πραγματικά σωστά που το λέτε, αλλά όταν κάνει αυτό με τις τράπεζες, έτσι, ναι. που είπατε τώρα. Και βγάζει μια ανακοίνωση, κάνει μια δήλωση και ο ίδιος, ξέρω εγώ, τα στελέχη και τα λοιπά.
2: Φέραμε συγκεκριμένες διατάξεις.
0: Ένα λεπτό, ακούστε με σας παρακαλώ θερμά. Μετά από 20 λεπτά βγαίνει μια ανακοίνωση για ένα άλλο θέμα, που είναι πιο σεξι από αυτό.
2: Στρατηγισμό που είπατε.
0: Μα τώρα εντάξει, αυτό το ζω κάθε μέρα, δεν είναι κάτι που σας το λέω τυχαίως.
2: Αυτό το ακούω όσο βάζει από κάποιον που είναι δεκαετίες στην επικοινωνία.
0: Δεν βάζει, βγάζει 15 ανακοινώσεις την ημέρα το γραφείο τύπου.
2: Ίσως πρέπει να το δούμε.
0: Δεν είναι, όταν αυτό με τις τράπεζες, έπρεπε να το αφήσετε δύο μέρες, να κάνετε υπομονή για τα υπόλοιπα, να παίξει δυνατά, γιατί αν έχετε μόνο αυτό το θέμα, αυτό θα παίξει. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν βγάζετε αυτό και μετά βγάζετε. Τυχαία το λέω τώρα, δεν είναι σημειολογικά. Ναι. Τον Τίλιαν ή το Μίτσο ή το Γιάννη τον Κώστα και, και έχει πρόσωπο μέσα, το χάσατε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανόνας, πώς θα γίνει.
2: Εντάξει, κύριε Χατζή, τώρα δεν συμβαίνει και κάθε μέρα κάποιος.
0: Κάθε λέει, μέρα, το, κύριε. Νίξον, όχι να σας πω κάτι. Όχι, δεν λέω για τον Τίλιαν. Παράδειγμα.
2: Με τα δικά σας κριτήρια και με όλων των δημοσιογράφων.
0: Σας λέω, θα δείτε ότι πάρτε τις ανακοινώσεις, ζητήστε να σας κάνουν ένα.
2: Αντιλαμβάνομαι, μου έρχονται και εμένα, κύριε.
0: Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Πώς θα ανταποκριθούμε και εμείς, τι θα πρώτο διαλέξουμε, ας πούμε. Το πιο εύκολο θα διαλέξουμε.
2: Να σας απαντήσω και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως.
0: Μισό λεπτό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνατε μια δήλωση πολύ σημαντική.
2: Γιατί ζούμε το θέατρο του παραλόγου εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Μισό λεπτό, γιατί μαζί μας είναι και ο δημοσιογράφος, τον οποίο κάνατε τη δήλωση, ο κύριος Δημήτρης Τάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Ακούμε, κύριε Κακλαμάνη. Καλημέρα, κύριε Κακλαμάνη, σας ακούμε πολύ προσεκτικά.
2: Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Τάκης την Παρασκευή, στην πολύ καλή εκπομπή που παρουσιάζει ο κύριος Πιέρος και η κυρία Καλατηροπούλου και ο κύριος Τάκης, μου θέτει το θέμα της πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Και του απαντώ ότι αυτό καταρχήν, κατά την άποψή μου, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει σωστά τη δουλειά της, δηλαδή δεν έμεινε στα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας και του ΕΣΑΔΕ, αλλά παρήγγειλε και η ίδια μια πραγματογνωμοσύνη για να δει τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και στη συνέχεια ο κύριος Τάκης μου λέει, εδώ είναι άμα θέλει να το διαψεύσει, ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη αθωώνει, λέει ότι δεν υπάρχει ζημιά. Του λέω, δεν την έχω διαβάσει την πραγματογνωμοσύνη, έτσι. Επομένως ο κύριος Τάκης μου λέει ότι εγώ την έχω διαβάσει. Του λέω, κύριε Τάκη, δεν είστε νομικός, είστε βέβαιος? Μου λέει, είμαι βέβαιος, λέει ότι δεν υπάρχει ζημιά. Του λέω, ακούστε να δείτε, κύριε Τάκη, αν είναι έτσι όπως μου τα λέτε και λέει ότι δεν υπάρχει ζημιά, τότε δεν υπάρχει και αδίκημα και προφανώς δεν θα είχαμε κάνει προανακριτική. Αυτό το ότι παρουσιάζεται.
0: Μισό λεπτό. Αυτό που σας είπα. Μισό λεπτό, κύριε Κακλαμάνη.
2: Αυτό είναι το αυτονόητο για μένα.
0: Μισό λεπτό. Και έχετε δίκιο. Νομικό είστε. Δεν έγινετε ρεζίλια εσείς για χάρη του οποιοδήποτε.
2: Μα μισό λεπτό. Το Πασόκ δεν κάνει προανακριτικές επί αθώων. Αν η πραγματογνωμοσύνη που επαναλαμβάνω δεν την έχω δει. Είναι μυστική. Είναι στη δικογραφία την ανακριτική. Εγώ δεν την έχω.
11: Κύριε Κακλαμάνη, είναι έτσι όπως τα λέτε. Είναι έτσι όπως τα λέτε, όμως είπατε ότι κατά την άποψή σας αυτό το κείμενο θα έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν οι βουλευτές ψηφίσουν.
2: Φυσικά, αν είναι το κρατούμενο.
11: Και δεύτερον,
2: πρέπει να σταλεί, βεβαίως.
11: Ακριβώς. Και δεύτερον, στο κείμενο αυτό, το οποίο πια έχει γίνει γνωστό για έξι βουλευτές.
2: Όχι,
11: δεν λέω για εσάς. Για έξι βουλευτές.
2: Υπάρχει σαν πλήρες κείμενο, γιατί ξέρετε πολύ φορά.
11: Υπάρχει ως πλήρες κείμενο και το έχουν πάρει όλοι οι βουλευτές που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την περασμένη Παρασκευή να δώσουν τις απολογίες τους.
2: Δεν το έχουμε στο Πασόκ αυτό το κείμενο πάντως.
11: Σωστό. Αλλά θέλω να σας πω ότι δημοσιογραφικά. Σύμφωνοι. Δημοσιογραφικά υπάρχει, γιατί ήδη κάποιοι βουλευτές το έχουν δώσει στις δημοσιογράφους.
2: Από αυτό το σημείο, μέχρι να λέμε ότι εγώ είπα ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι κακώς κάναμε προανακριτική.
11: Εσείς είχατε πει.
2: Αν έλεγα
11: ότι είχατε πει ότι εφόσον από το κείμενο.
0: Μην μιλάτε μαζί και οι δύο, μην μιλάτε και οι δύο.
11: Εσείς είχατε πει ότι εφόσον από το κείμενο δεν προέκυπταν ευθύνες είτε για την κυρία Ραπατζή είτε για τον κύριο Λιβανό, προφανώς και δεν θα κάναμε προανακριτική επιτροπή.
2: Και αυτό. Είτε, μα το Πασόκ δεν κάνει προανακριτικές σε αθώους. Αυτά είναι η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δίθεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι εκδικητικό και τοξικό και
11: ξέρετε κάτι.
2: Εμείς κάνουμε προανακριτικές μόνο ότι υπάρχουν σοβαρά στοιχεία.
0: Ένα λεπτό, παρακαλώ και τους δύο. Κύριε Κακλαμάνη. Κύριε Κακλαμάνη, βγήκε και τον άκουσα πολύ προσεκτικά ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ναι. Ο οποίος δήλωσε, δικηγόρος, συνάδελφός σας είναι, δήλωσε δημόσια, γιατί έχει σημασία, άλλο να μου το πισταυτεί εμένα και να το βγαίνει ο ίδιος να το λέει. Ότι πήγα στο δικαστήριο, πήρα τη δικογραφία γιατί εκπροσωπεί κάποιους από αυτούς που κατηγορούνται και διάβασα όλη τη δικογραφία και λέει αυτό που μόλις διατύπωσε σήμερα.
2: Συνήγορος υπεράσπισης είναι, τι θέλετε να πει.
0: Καλά, δεν μπορεί να λέει ψέματα για τη δικογραφία, αύριο θα έρθει στα χέρια σας η δικογραφία.
2: Όταν έρθει με το καλό.
0: Δεν θα γίνει ρεζίλη. Πώς θα
2: είναι. Ποια είναι η άποψή μου, αλλά ακούστε, από το σημείο αυτό μέχρι να φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι εγώ είπα ότι είναι αθώοι, ότι ο ΠΚΠ είναι ο Νοβάρτης, ότι γίνεται μια πίστη.
0: Δεν είπατε τέτοια πράγματα. Δεν είπατε
2: τέτοια πράγματα.
0: Δεν είπατε τέτοια
2: πράγματα. Εγώ θα ήμουν από μια μεριά, κύριε Χατζή, να έβλεπα τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία να πάνε στην Κρήτη να εξηγήσουν στου αγρότε ότι ο ΠΚΠ σκάνδαλο δεν υπάρχει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι
0: περισσότεροι από την Κρήτη είναι αυτοί που έχουν πάρει τα λεφτά.
2: Ναι, αλλά είναι και, υπήρχαν και τίμοι που δεν πήραν τίποτα, κύριε Χατζή.
0: Καλά, πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Είναι η κατάσταση δυστυχώς και δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη. Μιλάω για άλλους, για παπαγαλάκια. Yeah. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο δημόσιος διάλογος στη χώρα.
0: Όχι, εμείς γι' αυτό θέλαμε μαζί σας να το ξεκαθαρίσουμε.
11: Αν
0: το
11: εγώ για παράδειγμα,
2: κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να πω ότι κύριε Χατζή, σας εκτιμώ, είστε ένας ευφυής άνθρωπος. Αν ταιριάζαν οι πολιτικές μας απόψεις και αν το κοινό του Πασόκ με δημοσκοπήσει σας ήθελε πρόεδρο, θα σας πρότεινα για πρόεδρο. Και να βγει το απόγευμα το site να πει ο Κακλαμάνης προτείνει το Χατζή για πρόεδρο του Πασόκ. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
2: Σβήνουμε τα αν και πάμε στο διατάφτωμα.
11: Πάντως, κύριε Κακλαμάνη, εγώ θέλω να πω, γιατί το είπαμε πολλές φορές στην εκπομπή, ότι το σκάνδαλο, ότι σκάνδαλο ο ΠΚΠ υπάρχει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι στα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία το σκάνδαλο είναι γαλάζιο, είναι επίσης δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχει υπάρξει αυτό το κείμενο και όταν το προηγούμενο διάστημα στελέχη του κόμματός σας μιλούσαν για πλειοψηφία υποδίκων, και τώρα υπάρχουν στελέχη με αφορμή αυτή την έκθεση της κυρίας Κερόπουλου και λένε ότι πρέπει να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία συγγνώμη επειδή ήρε την ασυλία των βουλευτών της. Υπάρχει μια
2: απόλυτη. Λεπτό, γιατί εδώ, γιατί, κύριε Τάκη, έχετε δίκιο, αλλά για να μην τρελαθούμε εντελώς, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη δικογραφία και υπάρχει και μια πραγματογνωμοσύνη. Μέχρι να δούμε τι λέει η πραγματογνωμοσύνη, εγώ επαναλαμβάνω, δεν την έχω.
0: Όχι, εντάξει, σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Επαναλαμβάνω και αυτό θέλω να περάσει στους ακροατές σας, ότι το Πασόκ δεν κάνει προανακριτικές για ψηλού πείδημα. Αν τα στοιχεία ήταν απαλλακτικά, δεν θα είχαμε κάνει αυτό, είπα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, θα απαντήσω σε έναν ακροατή. Μισό λεπτό, γιατί έχει σημασία για την κουβέντα μας. Μου λέει, τον Ντίλιαλ δεν τον παίρνει σοβαρά γιατί είναι κατηγορούμενος. Φυσικά. Ένας κατηγορούμενος δεν είναι κατηγορούμενος, είναι καταδικασμένος. Άλλο είναι κατηγορούμενος και άλλο έχει καταδικαστεί.
2: Και εγώ σας απάντησα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κακλαμάνη, παρακαλώ.
2: Κάνετε και δεν το παίρνετε σοβαρά. Καλά κάνετε.
0: Μισό λεπτό. Αν έχει έγγραφα να μας τα δείξει. Εγώ έχω πει, αν μου βγάλει ο κύριος Ντίλιαν τη σύμβαση που έχει με ποιον την έκανε και πήρε τα λεφτά, σε ποιο λογαριασμό κατατέθηκαν τα χρήματα, ποιοι είναι αυτοί που αγοράσανε, ποια υπηρεσία του κράτους το αγόρασε. Και από εκεί και πέρα είναι υπόλογοι αυτοί που το κάνανε.
2: Θεωρείτε ότι μια τέτοια συναλλαγή, αν έχει γίνει, δεν έχει αφήσει ίχνη έγγραφα?
0: Είμαι βεβαίως τα έχει αφήσει. Αν έχει...
2: μα έτσι. Αυτό συζητάμε. Δεν λέμε για τις δηλώσεις.
0: Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση όμως, κύριε Κακλαμάνη, και αυτό θέλω να πω στον ακροατή, ότι δεν πήγε στο δικαστήριο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Και δεύτερον, μου λέει, ο Δημητρακόπουλος όμως τον δέχεσαι παρόλο να είσαι υγιής υπεράσπισης. Τον δέχομαι τον Δημητρακόπουλο για ένα λόγο. Διότι είπε δημόσια, πρόσεξε Κωνσταντίνε, το λέω στον φίλο μου, τον ακροατή. Κωνσταντίνε μου, είπε δημόσια ότι εγώ, παιδιά, τον έχω διαβάσει την έκθεση της Τιχεροπούλου, λέει αυτά. Και το είπε δημόσια. Εάν ψεύδεται δημόσια και το λέει αυτό, είναι υπόλογο στην κοινωνία αυτό και εγώ.
2: Ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος υπάρχει και μια τεράστια γκρίζα ζώνη ενδιάμεσα και εκεί δικαιωμάστε εμείς οι συνήγοροι υπεράσπισης.
0: Καλά, τι να κάνω.
1: Να ρωτήσω κάτι, δεν γίνω το Κακλαμάνη.
0: Είναι να μην μπλέξει με εσάς και με τους γιατρούς.
1: Επειδή λέτε ότι είπατε τώρα για τη γραμμή ανάμεσα στην επιστήμη σας. Εγώ θα σας ρωτήσω μια άλλη γραμμή, γιατί κάνετε χιούμορ, επειδή έχετε χιούμορ εδώ στον Τάκη Χατζή, και του είπατε ότι αν είχαμε κοινές ιδεολογικές απόψεις. Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι πιστεύετε για το δικό σας αρχηγό?
0: Όχι, καταρχάς.
1: Την καταλαβαίνει την επικοινωνία.
0: Πριν πεις οπωσδήποτε, να πω ότι ο κύριος Κακλαμάνης είναι δεξιός. Είναι πολύ δεξιός για μένα.
1: Α, είναι για τα γούστα.
0: Συνεχίστε
1: άρα
0: τώρα.
1: Ναι.
2: Σας παρακαλώ. Επειδή μου είπε μια καλή κουβέντα ο κύριος Τάκης προχτές, έγινα δεξιός.
0: Όχι, γι' αυτό.
11: Εγώ επαναλαμβάνω την καλή κουβέντα ότι ο κύριος Κακλαμάνης είναι από τα πιο σοβαρά στελέχη.
0: Μην τα λες, χρυσέ μου άνθρωπε.
2: Δεν θα βρω την ψήφο μου στο τέλος.
11: Αντιβρίστε, κύριε Κακλαμάνη, μην αντιστείτε.
2: Να απαντήσω στην κυρία Νέγκα ότι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην επικοινωνία και τα βιντεάκια του στο TikTok για μένα βγάζουν γέλιο πλέον.
0: Δεν έχει.
2: Επίσης, αυτό που θέλω να πω για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη είναι ότι έχει αντέξει και έχει σταθεί όρθιος σε επιθέσεις που θα λυγίζανε και ανθρώπινα οποιονδήποτε άλλο πολιτικό. Έχω εγώ στο παρελθόν. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει και έναν υποστηρικτικό μηχανισμό γύρω του που δεν τον έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ποιος είναι τα κανάλια που τον ισχύζουν κάθε μέρα?
2: Αν σκεφτείτε τι έχει ακούσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και 4 χρόνια για την προσωπική του ζωή, για τον ίδιο, για το άνευ.
0: Και όλος για τη γυναίκα του, τα ξεχάσατε.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε αφορά στο πόσο ανθεκτικός είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Εγώ σας ρωτάω για την επικοινωνιακή του ικανότητα.
2: Σας είπα και για τα βιντεάκια του, ότι είναι εξαιρετικά.
1: Άρα δηλαδή, βρίσκεται ότι τώρα κάνει ένα άνοιγμα με αυτά τα βιντεάκια και με αυτά. Πιστεύετε εντάξει, δηλαδή ότι το. Αυτό είναι γεγονός.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός μας, είναι ένας άνθρωπος που εστιάζει στο πρόγραμμα και στη σοβαρή πλευρά της πολιτικής. Επειδή ζούμε στο 2026, είναι καλό και το έχει κάνει και το κάνει αρκετά καλά. Χωρίς να έχει και τα μέσα που έχει η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα οικονομικά και των συμβούλων, το κάνει πλέον και την πιο ανάλαφρη πλευρά της πολιτικής. Μακάρι, και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δημήτρη. Τάκη, σας ευχαριστούμε και εσένα.
11: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Το ξεκαθαρίσαμε το τοπίο. Αυτό είπε ο άνθρωπος, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Αυτό είπε ο κ. Κακλαμάνης. Δεν είπε άλλα. Δεν είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο, δεν είναι ανέφερε ο Νοβάτς τίποτα από όλα αυτά. Είπε ότι αν είναι έτσι, εάν είναι έτσι όπως διατυπώθηκε. Okay, αλλά αν δεν είναι έτσι θα το δούμε, λέει. Δεν το ξέρω. Άρα μην τον ενοχοποιούμε ξαφνικά και τον βάζουμε να απολογεί το άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, εδώ η κυρία Λένα Βασιλάκου θα μας πει το δελτίο ειδήσεων σήμερα. Σε εμπριμέ έχει έρθει σύστημα. Ο Τάσης τα Σκαλδιρανιάν τα χαριθμίζει τον ήχο. Θα μας δώσει
1: και επιστρέφουμε
0: αυτά που πρέπει.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς της γραμμής 1 του μετρό του πρώην ηλεκτρικού σιδηροδρόμου λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω διαδοχικών τροχαίων. Αυτήν την ώρα μπουτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς, αλλά και από Νέα Ιωνία μέχρι το Εγάλεο. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, από περιφερειακή Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, επίσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Πεπισμένος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας πως θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για αχαριστία, ενώ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου. «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Προσπαθώ να σου σώσω το τομάρι. Τώρα όλοι σε μισούν, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού», φέρεται να του είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζοντας την Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως η χώρα μας διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα θα θέτει το θέμα σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον προσεχή Οκτώβριο. Εν αναμονή εξελίξεων στη Νέα Αριστερά, εντός της ημέρας αναμένεται 7 βουλευτές να ανεξαρτητοποιηθούν, μεταξύ των οποίων και το έως πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης. Για ελλειμμένη απόφαση, προφανώς και με αφορμή την ίδρυση του κόμματος Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο στον Αλφα Ρέντιο 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Θριαλίδα των εξελίξεων ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, εκτίμησε όμως πως οι ανεξαρτητοποιήσεις που επίκυνται είναι προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και είναι αντίστοιχη με αυτά τα οποία πρεσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα διαλυθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα ιδιαίτερα μαχητική και είναι πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Στον ανακριτή Καλαμάτα θα μεταχθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Μέσα στο σπίτι τους και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώντουσαν οι δύο κόρες τους, 6 και 10 ετών. Ο 41 ετών δολοφόνος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Οι δύο κόρες τους θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς δεν αντιλήφθηκαν τις κραυγές της μητέρας τους και οι αρχές υποψιάζονται πως ο πατέρας τους χορήγησε κάποια ουσία. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7η συνεδρίαση σήμερα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Παρόντες 3 από τους 36 κατηγορουμένους. Αυτήν την ώρα καταθέτει την πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πιθανότατα εντός της ημέρας η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στη σωρό του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφορο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά χθες βράδυ επί της οδού Δημοσθένου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά έναντι των αστυνομικών. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια, εξύβριση και απειλή, σύμφωνα με πληροφορίες. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας σε εστιατόριο της Βάρκιζας με αφορμή την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος με ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 30 βαθμοί Κελσίου.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
7: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
8: Α94,7.
7: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
14: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
15: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
15: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τηλέφωνο 2467-044-104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
19: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
18: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
19: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
18: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
19: Δεν σε καταλαβαίνω.
18: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
23: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ στον Αλφα στους 94,7. Θα δούμε την επικαιρότητα, να πούμε πρώτα όμως καλό μήνα με υγεία, έτσι και του χρόνου να είμαστε δυνατοί. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, Αγίου Πνεύματος χθες. Να έχουμε πάντοτε υγεία, να είσαστε δυνατοί, να είμαστε όλοι δυνατοί. Είναι και το Σαββατοκύριακο που είχαμε έτσι και δυσάρεστες ειδήσεις με απώλειες ανθρώπων. Έφυγαν από κοντά μας και πολλοί νέοι άνθρωποι και εδώ από την περιοχή μας. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Τα συλληπιτήρια πρώτα στην οικογένεια. Παίρνουμε μια ανάσα για να μπορούμε και εμείς και να τα πούμε αυτά και να συνεχίσουμε, γιατί ήταν και είναι και θα είναι για πάντα δύσκολο και για μένα να λέω τέτοια πράγματα, τέτοια λόγια, τέτοιες τοποθετήσεις. Δεν είναι. Να ξέρετε, είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο και για νέους ανθρώπους και για ανθρώπους που φεύγουν. Δύναμη μόνο από τον Θεό. Ο Θεός θα δώσει δύναμη για να προχωρήσει και η οικογένεια. Και κουράγιο. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945 26943 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Η μετάδοσή μας είναι ζωντανή. 943 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Η μετάδοσή μας είναι ζωντανή.

Χλόη στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Ό,τι καλύτερο, άλλωστε οι επισκέψεις πολλών από όλη την Δυτική Μακεδονία γίνονται στην Χλόη, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαμαντζάρη. Το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 87373. Κάντε ένα ραντεβού, κάντε μία επίσκεψη, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Και βέβαια για τα κουφώματά σας και ό,τι άλλο θέλετε, για πόρτες, παράθυρα, θα πάτε, είναι το όνομα, απόλυτη εγγύηση, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, με τεράστια ποικιλία, μεγάλη έκθεση σε όλα τα προϊόντα, για όλη την Ελλάδα και για όλη βέβαια την περιοχή μας. Θα είμαστε μέχρι τις 12. Σε λίγο μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΠ, Βασίλης Βελίδης, live εδώ στο στούντιο του Αλφα. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τον alphafm.gr, όπου και αν είστε.

Θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας και για τα ερωτήματα και για τις παρατηρήσεις, όλες αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε μαζί σας. Ένα μήνυμα έτσι προς τα παιδιά και τους γονείς είναι οι πανελλαδικές. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Εμείς τα εννοούμε όλα αυτά που λέμε. Αυτή είναι η στάση μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή. Δεν θέλει καθόλου, άσχετα αν όλο το σύστημα οδηγεί σε ένα απίστευτο άγχος, και τα παιδιά και τους γονείς εκεί μας οδηγούν πάντοτε σε ένα τρυπάκι εντελώς ανόητο. Και βλέποντας δεξιά και αριστερά όλα αυτά που γίνονται, έτσι και με τα τρία μου τα παιδιά, τα έχω περάσει, ειδικά με τα δύο. Η τρίτη μου κόρη τώρα, okay, τα έχουμε περάσει, γι' αυτό τα λέω αυτά. Δεν είναι έτσι όπως όλη αυτή η ιστορία θέλουν να είναι, καθόλου καθόλου. Μπαίνουμε, μας βάζουν σε μια διαδικασία τρέλας. Καμία, τίποτα, τίποτα. Το μήνυμα προς τα παιδιά είναι ότι τίποτα. Είναι ένα μικρό ποσοστό από όλα αυτά που είναι μπροστά μας. Έρχεται, περνάει, τα πήγαμε καλά. Εντάξει, δεν πήγαμε, στα επόμενα.

Να ξέρετε, είναι σε μεγάλη εξέλιξη το έργο της ΔΕΙΑ και είναι η αντικατάσταση στο δίκτυο της σύνδευσης. Και βέβαια τώρα βλέπετε απέναντι από το Δημαρχείο στις δύο καινούργιες, ολοκέντρουγες πλατείες που ολοκληρώνονται και αυτές σιγά σιγά. Η Βόρεια Παραλία, όπου εκεί το φυσικό αέριο πέρασε, άνω κάτω οι δρόμοι βέβαια. Το έργο της ΔΕΙΑΚ, το πολυαναμενόμενο έργο που θα έπρεπε εδώ και μια 15ετία να το έχουμε φτιάξει. Δεν το κάναμε τον καιρό που έπρεπε, τουλάχιστον η παρούσα δημοτική αρχή έδωσε την εξέλιξη. Εκεί ξέρετε, εάν δεν είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια αυτό που είχαμε τελικά, είχαμε και απέντεξ, είχαμε και εργολάβους, όχι ο τρίτος, όχι ο δεύτερος, θα το είχαμε χάσει δυστυχώς για μια ακόμη φορά, φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων, με τις προσπάθειες της Ανούσα Κορεντζίδη, όλο αυτό ολοκληρώθηκε, προχώρησε. Τώρα είναι σε εξέλιξη. Οι καμπάνες είναι του Αργυρού, να ξέρετε, δεν είναι για κάτι άλλο, έτσι.

ξέρω, μόνο τα νησιώτικα του Πάριου μας λείπουν, έτσι. Ίδιο είναι, ωραίο είναι, καλοκαιρινό είναι. Είναι ο Αργυρός, Καμπάνες λέγεται, καινούριο είναι. Απόλυτα Γιάννης Πάριος και από τα νησιώτικα μιας άλλης εποχής, πολύ ωραίας εποχής, που βέβαια να πούμε ότι και τα νησιώτικα και σήμερα τα ακούς άνετα. Το καλοκαίρι είναι εδώ και επισήμως μπήκε. Έτσι δεν είναι? Θα δούμε λοιπόν διάφορα πράγματα και σήμερα με όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Με αισιοδοξία πάντοτε τα κοιτάμε, τα παρακολουθούμε, τα καταγράφουμε, φωνάζουμε, βλέπουμε. Αυτός ο έκτος μήνας είναι κρίσιμος μήνας. Θα δούμε διάφορα πράγματα να εξελίσσονται ή να μην εξελίσσονται. Δώσαμε και ένα δημοσίευμα νωρίτερα και για το καινούριο κόμμα Αλέξη Τσίπρα με Μπαλταγιάννη και όλους αυτούς, Σας δώσαμε την είδηση. Ο Στέφανος Μπαλταγιάννης θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τον Τσίπρα.

Έχουμε σε εκκρεμότητα και είναι μάλιστα μεγάλη αυτή η εκκρεμότητα. Να το θυμίσω, να το σχολιάσω, να το πω σε σχέση με τους Λέβητες για το φυσικό αέριο. Είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα, μας το χρωστάει και η κυβέρνηση και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μπορεί να θέλουν να το ξεχνούν, μπορεί να θέλουν να το αποφεύγουν μάλλον. Μην ξεχνάτε, θα έχουμε μαζί μας Βελίδη σε λίγο, αλλά έχουμε κάνει μια κουβέντα με τον πρόεδρο της ΔΕΠ πριν μήνες. Έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευθεί και ο ίδιος ότι θέλει να διπλασιάσει το επίδομα για την θέρμανση. Περίπου αυτός ο μέσος όρος των 300 ευρώ να γίνει 600 ευρώ. Αν το καταφέρουν αυτό, δεν βλέπω ακόμη πάντως φως. Λένε, δεν βλέπω φως. Θα μας τα πει σε λίγο και ο πρόεδρος, ο οποίος σπέβδει πάντοτε να μας πει, είναι πολύ χαρούμενος κιόλας, ότι η Νέα Δημοκρατία λέει στην Καστοριά 40, 41, 42. Πόσο θέλετε, κύριε πρόεδρε, 49? Να πάρετε. Κάντε 5 πράγματα πρώτα και μετά για τα ποσοστά σας. Φτάνει αυτή η ιστορία με τα ποσοστά, φτάνει το γαλάζιο κάστρο, μας έχετε κουράσει κιόλας. Εσείς βάζετε ένα στόχο όλοι, τώρα ρωτήστε την Αντωνίου, μα δεν, καλά αυτή, ούτως ή άλλως η κυρία Αντωνίου σκέφτεται και τη λίστα τώρα, με Τσιφλικιώτη, με Αγνή Κανδύλη και τα λοιπά, ποιοι θα μπουν στη λίστα. Αυτή είναι άλλωστε οι υποψήφοι που διεκδικούν, η Νάτσιου, η Μαρία μπορεί να είναι. Κάποιος μου έλεγε ο Χρήστος ο Κοσμάς, δεν ξέρω αν θα κάνει τελικά το βήμα για τον Δήμο Νεστορίου, άλλωστε εκεί είναι η Πουρσανίδου, ο Κοσλόπουλος ο Χρήστος είναι αυτός που και με πολλά έργα και με πολύ έντονη δραστηριότητα είναι σε εξέλιξη αυτή η πορεία, νομίζω ότι έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει, θα δούμε τώρα, πάντως ένα από τα κορυφαία στελέχη όλης της περιοχής και πολύ πετυχημένη στα καθήκοντα της Δημάρχου τότε, στον Δήμο Ακριτών, Δήμο Ταμεία κτλ. Ήταν η Λίτσα Ιπρουσανίδου, έτσι. Το ξέρετε αυτό. Η οποία βέβαια επισήμως δεν έχει πει το οτιδήποτε. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που είναι και πολύ αγαπητά και στον Εστόριο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα έρθει η ώρα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. 2,5-3 χρόνια ακόμη για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Μιας και λέμε για Δήμους, να πούμε ότι Δημοτικό Συμβούλιο αύριο στην Καστοριά. Ένα από τα βασικά θέματα που έχει επιμεληθεί και έχει προχωρήσει και πολύ σωστά η παρούσα Δημοτική Αρχή Κορετζίδη είναι και η παραχώρηση ενός μεγάλου οικοπαίδου για μια καινούργια μεγάλη δομή για την ψυχική υγεία, για τον αυτισμό. Ένα μεγάλο οικόπεδο στη Χλώη που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Καστοριάς και πολύ σωστά έπραξαν για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο κέντρο, μια καινούργια μεγάλη δομή που όμως τα προβλήματα για τα επιμέρους θέματα τα βλέπουμε εδώ και κανένα μήνα. Τα βλέπουμε, τα κουβεντιάζαμε πολύ αναλυτικά πριν από μερικές μέρες και με τον Γιώργο Πάνο. Τα διαβάζετε όλα. Είδα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου προχθές ένα ψήφισμα στήριξης. Το ίδιο θα γίνει ίσως και με πιο πολύ, με αναλυτικότερη ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο της Καστοριάς. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα και εκεί επικαιροποιημένα. Το έχει αναλάβει βέβαια η Αντωνίου η Μαρία πλέον. Άκουσε διάφορα και όταν ακούνε διάφορα και οι νεοδημοκράτες σαν να δραστηριοποιούνται λίγο παραπάνω. Έχω ξαναπεί και στην Αντωνίου του έλεγα, δηλαδή πρέπει να σας βρίζουνε, πρέπει να κριτικάρει κάποιος, πρέπει να φωνάζουμε για να προχωρήσουν πράγματα. Να σκεφτείτε και με βάση κάποια ερωτήματα, μόλις σας είπα ότι θα έχω τον πρόεδρο της ΔΕΠ για τη Γούνα, να σκεφτείτε ότι παράδειγμα λέγανε για Νοέμβριο και για Δεκέμβριο του περασμένου έτους θα έχουμε και αυτό το πρόγραμμα το καινούργιο για να στηρίξουμε ξανά με εκατομμύρια τους γουναράδες. Θα πάρουν από 100 χιλιάρικα ο καθένας, θα πάρουν άλλοι 30, άλλοι 40, άλλοι θα πάρουν 10, μεγάλη φασαρία και γι' αυτό. Και έχουμε πάλι όλη αυτή την αναμονή και γι' αυτό ακόμη. Και βέβαια καταλαβαίνετε, δεν είναι κρυφή η ατζέντα των ερωτημάτων και μιας συνέντευξης που μπορείς να κάνεις π.χ. με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Καστοριά. Οι υπόλοιποι βέβαια και ψιλοκρύβονται. Τώρα ακούμε διάφορα ονόματα, τους βλέπετε όλους να βγαίνουν? Όχι. Αν θα δεις, θα δεις τη Μαρία την Αντωνίου να τρώει φραστικό ξύλο, τον Βελίδη, και οι υπόλοιποι θέλουν να εμφανιστούν, ο Τσιφλικιώτης και όλοι οι άλλοι, όταν θα είναι κοντά οι εκλογές. Έχετε δει Τσιφλικιώτη εσείς πουθενά? Δεν τον βλέπετε. Μία στις τόσες θα κάνει μία αναφορά διαδικτυακή για να μας πει ότι να η σχολεία στη φυλάκων, να αυτό. Καθημερινότητα καταγράφει ο κάθε ενδιαφερόμενος? Την καταγράφετε, την βλέπετε, πουθενά.
Βέβαια, θα κριθεί ο καθένας από εσάς, από εσάς. Εσείς θα ψηφίσετε, εσείς θα πείτε ποιος, τι, πού, ανάλογα με το αν απουσιάζει. Ξέρετε, δεν είναι το ζήτημα βάζω το μπλουζάκι μου, το κουστούμάκι μου και έρχομαι εδώ να σας πω ότι θα είμαι υποψήφιος ή το ταγεράκι μου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό, βρε παιδιά. Εμφανίζονται ορισμένοι, αυτά δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Μετά ψάχνονται ή λένε να ξοδευτώ από τώρα. Δεν κατάλαβα τι να ξοδέψεις, τι να ξοδευτείς, ενέργεια να ξοδέψεις, χρήματα ούτε που μας ενδιαφέρει. Να ξοδέψεις τι πράγμα. Θέλεις να είσαι υποψήφιος και θα εμφανιστείς ξαφνικά για να πούν όλοι «Α, ήρθε». Γιατί? Άλλα 15 στελέχη έχει η Καστοριά. Καταλάβατε? Θα δούμε. Έρχονται οι εκλογές σε 10 μήνες.

Για τα κουφώματά σας τα πάτε Ντάουβιν, Παπα Βασιλείου, μεγάλη έκθεση εδώ στην περιοχή μας. Για κάθε τι που σκέφτεστε, για την περιοχή μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, καταπληκτικές οι δουλειές. Παπα Βασιλείου, όνομα εγγυημένη αν θέλετε, η κάθε σκέψη σας και το κάθε πρόγραμμα που θέλετε να υλοποιήσετε με όποια προγράμματα εξοικονομώ υπάρχουν κτλ. Σε λίγο μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία ο Βασίλης Βελίδης θα κουβεντιάσουμε, ξέρετε, αυτός ο μήνας και ο επόμενος και όχι ολόκληρος ο επόμενος, είναι δύο μήνες που θα δούμε με ποιον τρόπο θα φτάσουμε πλέον στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί από εκεί και μετά, από τις 15 Ιουλίου και μετά, εντάξει τέλος, πάμε μετά να φτάσουμε εκεί μετά τις 20 Αυγούστου για να δούμε με ποιον τρόπο, αφού θα έχουν βγει και οι συνεχόμενες δημοσκοπήσεις, αφού θα μετράμε και τα κόμματα Καρεστιανού, Αντώνη Σαμαρά, Τσίπρα και όλα τα υπόλοιπα, να βλέπουμε πώς προχωράει η ιστορία. Θα δούμε σε λίγο με τον Βασίλη Βελίδη αν υπάρχουν εξελίξεις από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας και σε όλα αυτά τα 4, 5, 6 μεγάλα κρίσιμα έργα τα οποία δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε θέρμανση, δεν βλέπουμε λέβητες, δεν βλέπουμε φράγμα νεστορίου, σχολεία στη φυλάκων, αεροδρόμια, οδικό δίκτυο με εξαίρεση Ε65, τίποτε άλλο. Και εσωτερικά ακόμα τίποτα, σύραγα κλεισούρας, η χελώνα εκεί τους ακολουθεί, με ρυθμούς χελώνας, τα πάντα εκεί. Εκτεθειμένος και ο Αμανατίδης ο Γιώργος που λέει και λέει και δεν βγαίνει τίποτα από αυτά που λέει.

0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-386892.
0: Αλφα 94,7.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7. Εδώ καταγράφω πολλά από αυτά τα οποία λέτε και εσείς, το ξέρετε αυτό. Να πω ότι όσοι είστε μαζί μας και διαδικτυακά στα social media μας βλέπετε, εσείς μας ακούτε από το ραδιοφόνο σας, και διαδικτυακά βέβαια στον alfa.fm.gr. Τα ερωτήματά σας τα στέλνετε, τα παρακολουθώ όλα αυτά, το ξέρετε, τα παρακολουθούμε όλα. Θα κάνουμε μια κουβέντα τώρα, ήδη είδα και τα ερωτήματα. Είπα και πριν ότι η ατζέντα πάντοτε, περίπου θα έλεγα, λίγο πολύ είναι γνωστή, αλλά πάντοτε ανακύπτουν, προκύπτουν μάλλον και διάφορα ζητήματα. Είμαστε σε μια στιγμή σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς με πράγματα τα οποία είναι στάσιμα ή τα δουλεύουμε και θα αναμένουμε πράγματα. Εγώ θα σας πω κάτι πριν καλωσορίσω, είναι ήδη εδώ, τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Βελίδη. Θα σας πω απλώς ότι εάν φτάσουμε, ας τα ακούσει και ο πρόεδρος και θα το σχολιάσει, εάν φτάσουμε, αν περάσουν οι επόμενες 6 με 7 εβδομάδες με αυτήν την στάσιμη αδράνεια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, σωστά, γιατί παίρνω και πολλά μηνύματα, έτσι απλά και μόνο για να σας το πω και θα επανέλθω λίγο σε αυτό. Πριν από λίγο, για τη Νέα Αριστερά θα πω τώρα, γιατί έχουμε πολλές κοινοβουλευτικές, πολιτικές, κομματικές εξελίξεις με όλο αυτό που αναμέναμε μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τώρα από τη Νέα Αριστερά μία επιστολή που έφτασε πριν από λίγο στον κύριο Σάκη Ελαρίδη, περίπου 150 στελέχη, θα πει κάποιος είχαν τόσα πολλά, τέλος πάντων 150 στελέχη. Και οι βουλευτές, οι 7 βουλευτές νομίζω, 7 βουλευτές του κόμματος αποχωρούν και τώρα καταλαβαίνετε όλοι ότι όλη αυτή η ιστορία πηγαίνει προς Τσίπρα, θα το δούμε. Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Άρα οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές, δεν θα αργήσουμε, οι επόμενες 5 με 10 μέρες θα είναι καθοριστικές. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα από την ΔΕΠ τον κύριο Βελίδη. Τι κάνετε?
9: Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
8: Εγώ θα πω καλό μήνα, πω έτσι να έχουμε καλή εβδομάδα, υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, γιατί είχαμε και ένα τριήμερο Αγίου Πνεύματος, πώς είστε?
9: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς.
8: Καλά.
9: Περίοδος λόγω του επαγγέλματός μας, του επαγγέλματος του δικού μου σε φόρτο εργασίας, με το κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων.
8: Καλύτερα ή χειρότερα αυτά τα φορολογικά? Δηλαδή, καθώς περνούν τα χρόνια και μετά από την και ξεκινώ με αυτό, και μετά από τις τελευταίες ανακοινώσεις στην προηγούμενη, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλάζει κάτι φορολογικά, οικονομικά? Τώρα το λέτε αυτό, εσείς για το φόρτο εργασίας μιλάτε, αλλά αλλάζουμε τελικά κάτι σε αυτό και για το επάγγελμά σας και μετά και για τα φορολογικά των πολιτών? Και αν ναι, αν αλλάζει κάτι προς το καλύτερο, έτσι σε τίτλους, δώστε μου έτσι να ακούσω μερικά πράγματα. Τι μπορεί να είναι αυτό που αλλάζει?
9: Το σημαντικό, κύριε Παραρά, είναι ότι για δεύτερη χρονιά τηρείται το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Από τις 15 Μαρτίου έχει ξεκινήσει η περίοδος των υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που υπήρχε μέχρι τις 15 Μαΐου για όποιον έχει υποβάλει η έκπτωση του 4% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου μέχρι 31 εβδόμου. Για όσους συμπολίτες μας υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3% και μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουν 2%. Υπάρχει μια ομαλή και καλή ροή, θα έλεγα, στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια που ακόμα και συνάδελφοι σχολίαζαν το γεγονός από πλευράς ότι οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται μέσα στο καλοκαίρι και καθυστερούν πάρα πολύ, γιατί αρκετοί φορείς του δημοσίου δεν είχαν ανεβάσει τα στοιχεία. Βλέπουμε
8: ότι... ίσχυε αυτό, έτσι. Είχαμε όλη αυτή την ιστορία μέσα στο καλοκαίρι. Για όλους κακό ήτανε. Γιατί έφτανε, νομίζω, Αύγουστο, κάπου εκεί. Κάνω λάθος?
9: Έτσι ακριβώς. Είχε φτάσει και Σεπτέμβρη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Είχε καθυστερήσει.
8: Πολύ διαδικαστικό είναι αυτό, έτσι.
9: Είχε καθυστερήσει πολύ η έναρξή τους. Με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει μια ομαλή ροή από την πρώτη μέρα που έχει ανοίξει το σύστημα. Κάθε συμπολίτης μας να μπορεί να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Υπήρχε και ένας σημαντικός αριθμός προσυμπληρωμένων από το κράτος, που όμως σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνταν διορθώσεις και όλοι οι φορολογούμενοι μπορούσαν και μπορούν να τις κάνουν αυτές τις διορθώσεις.
8: Αυτό είναι δύσκολο κομμάτι? Είναι δηλαδή κάτι το οποίο γίνονται λάθη μέσα από το σύστημα? Θέλει δουλειά μετά?
9: Το σύστημα, όταν δει κάποιες φορολογικές δηλώσεις για κάποια χρόνια τα οποία δεν αλλάζουν από πλευράς ότι είναι τα ίδια, προχωράει το Υπουργείο και υποβάλλει μόνο του, έχει προσυμπληρωμένη την φορολογική δήλωση και μέχρι μια ημερομηνία την υποβάλλει μόνο του, μέχρι τις 16 Τετάρτου. Από εκεί και έπειτα όμως κάθε φορολογούμενος μπορεί να κάνει τροποποιητική δήλωση και καλό θα ήταν όλοι, εγώ θα συμβούλευα όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση μόνη της ή όχι, καλό θα ήταν να τη δούνε ξανά, γιατί προκύπτουν και κάποια λάθη ή κάποιες τροποποιήσεις που υπάρχουν από χρονιά σε χρονιά. Καλό θα είναι ο κόσμος να δει τις υποβεβλημένες φορολογικές δηλώσεις που ήταν αυτόματα προσυμπληρωμένες, έτσι ώστε να κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις και να προκύψει η οριστική υποβολή.
8: Να ρωτήσω κάτι λίγο, καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, δηλαδή για τα οικονομικά, για τα εισοδήματα, για το τι πληρώνει πλέον ο κάθε φορολογούμενος?
9: Καταρχάς...
8: Και να θυμίσουμε κιόλας ότι έχουμε, εντάξει, όλο αυτό είναι, έχει μπει νομίζω σε μια διαδικασία που ισχύει, έχουμε και όλο αυτό το πολύ θετικό, 25 ηλικίες δηλαδή άτομα μέχρι 30, έτσι μηδενικός φόρος και όλα τα υπόλοιπα, αυτά που νομίζω ανακοινώθηκαν, θεσπίστηκαν στην έκθεση.
9: Ανακοινώθηκαν στην έκθεση, ισχύουν για τα εισοδήματα έτσι, ναι. Από 1η-1η του 26,
8: ναι.
9: Ο κόσμος θα τα δει στη φορολογική δήλωση της επόμενης χρονιάς.
8: Στην ουσία ισχύουν σήμερα, αυτό που λέμε, η χρονιά
9: ισχύουν,
8: αυτή είναι.
9: Οι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα έχουν δει ήδη από 1η-1η της φορολαμφρύσης με την μείωση της παρακράτησης φόρου που τους έχει γίνει, γιατί είχαμε κάποιες εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, κύριε Παραρά, που είχαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών και είδαμε και μία εξειδικευμένη μείωση και από πλευράς για τις οικογένειες με παιδιά, όπως και για νέα άτομα. Θυμάστε, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, μέχρι 25 ετών τα πρώτα 20.000 είναι αφορολόγητα, από εκεί και έπειτα από 25 μέχρι 30 τα εισοδήματα από 10 μέχρι 20.000 ο συντελεστής φόρου είναι στο 9%, ψήν η οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών που έγινε και η επιπλέον μείωση για κάθε παιδί σε κάθε φορολογούμενο. Αυτό το πράγμα οι φορολογούμενοι θα το δουν και δει οι επαγγελματίες του χρόνου με τη φορολογική τους δήλωση, γιατί θα δουν την μείωση των συντελεστών που έχει προκύψει. Πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παραρά, ο πυρήνας της πολιτικής της από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, είχε στον πυρήνα της πολιτικής την μείωση των φόρων και των φορολογικών συντελεστών. Ο κόσμος αυτό το έχει δει και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ κιόλας, γιατί θυμάστε την περίοδο 15-19, την υπερφορολόγηση που βιώσαμε όλοι μας στο πετσί
8: μας. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λοιπά που είχαν την αχθεί όλα στον αέρα. Έτσι, δύσκολα πράγματα. Εσείς τα θυμίζετε αυτά και λόγω του Τσίπρα τώρα βέβαια θέλετε να τα θυμίζετε ως Νέα Δημοκρατία αυτά.
9: Καταρχάς είδαμε ότι προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώσεις για τον σχηματισμό δύο καινούργια κόμματα. Ένα κόμμα ο επικεφαλής του έχει παρελθόν και αυτό το παρελθόν, κύριε Παραρά, δεν μπορεί να ξεχαστεί.
8: Τον ακολουθεί, λέτε, και λογικό. Και πολύ πρόσφατο, δεν είναι μακρινό.
9: Ναι, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 2015 ειδικά το πρώτο εξάμεινο, τις παλινοδίες που είχαμε και την ηρωική σε εισαγωγικά διαπραγμάτευση από τον ίδιο, την επιβολή των capital controls, το δημοψήφισμα και την οικονομική πολιτική την οποία εξάσκησε όλη την περίοδο 15-19. Γιατί θυμάστε, ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής ήταν επί εκείνης κυβέρνησης το 26%, και τώρα ο εισαγωγικός συντελεστής, κύριε Παραρά, είναι στο 9%.
8: Να σας πω, εντάξει, τώρα θέλετε αυτά να τα θυμίζετε, το παρελθόν του Τσίπρα. Να σας πω όμως ότι παρελθόν με κακές αποφάσεις και με κακή πολιτική και η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν νομίζω να πιστεύετε ότι εσείς τα κάνατε όλα μόνο καλά, δηλαδή μόνο καλά πράγματα θυμόμαστε, και αυτός είχε κακές στιγμές και εσείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό τι σημαίνει, ότι θυμίζοντας αυτά τα οποία πήγαν πολύ άσχημα, πιστεύετε ότι θα τον πλήξετε, ή πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα θυμίσετε στην κοινωνία τι και πώς, και αυτός θα θυμίζει την πολιτική τη δική σας.
9: Να σας πω κάτι. Μακριά από μένα ότι έχουν γίνει όλα καλά από τη Νέα Δημοκρατία, το έχουμε ξαναπεί σε πολλές συνεντεύξεις και είμαι ο πρώτος που πάντοτε και αναγνωρίζει τα όποια λάθη και παραλήψεις και κάνει την αυτοκριτική για την παράταξη και για τις πολιτικές που ακολουθούνται.
8: Αυτό το κάνετε συνειδητά ή το κάνετε υποκριτικά για να το λέτε ώστε να δείχνετε στον κόσμο? Ενώ δηλαδή το πιστεύετε πραγματικά αυτό, κύριε Πρόεδρε?
9: Απόλυτα, κύριε Παραρά, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε εντός της κοινωνίας, δεν συνομιλούμε με τους συμπολίτες μας, λαμβάνουμε τα μηνύματα τα οποία συνεχώς ο κόσμος εκπέμπει και μας στέλνει, με αποτέλεσμα για τα όποια λάθη όπως ανέφερα, για τις όποιες παραλήψεις. Από εκεί και πέρα όμως εμείς θέλουμε ο κόσμος να κρίνει και να συγκρίνει την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που φάνηκε από την και προεκλογικά, το είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό, ότι θα προχωρήσει σε μείωση φόρων, κάτι το οποίο έκανε και μετεκλογικά και στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία, που οδεύουμε πλέον στην ολοκλήρωση του τρίτου χρόνου της δεύτερης θητείας και μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο της δεύτερης θητείας. Είδαμε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παραρά, η οικονομική, η πολιτική, είχε μείωση φορών, μείωση εισφορών. Στη δεύτερη θητεία βασικό πράγμα το οποίο είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ήταν ότι θέλει την αύξηση των μισθών. Είδαμε τον κατώτατο μισθό πλέον να είναι στα 920 ευρώ από μία τετάρτου. Κάτι το οποίο όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ. Καταλαβαίνετε για μια μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Όπως έχουμε δει να μειώνονται και οι εισφορές. Είδαμε την μείωση των εισφορών για τις ασφαλιστικές εισφορές. Θυμάστε την περίοδο συγγνώμη, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ οι εισφορές ήταν σε ποσοστό ανάλογα με το εισόδημα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος, παρόλο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, έχει δει κάποια συγκεκριμένα πράγματα από την κυβέρνηση. Σαφώς όμως η δουλειά δεν τελειώνει εκεί. Έχουν πράγματα επιπλέον να γίνουν. Βάζουμε κι εμείς και άλλα πράγματα τα οποία διεκδικούμε και τοπικά αλλά και ευρύτερα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και δει περισσότερο στην περιοχή μας να είναι τελείως διαφορετικά.
8: Να σας ρωτήσω, είπα πριν έτσι για αυτό το δίμηνο το οποίο είναι μπροστά μας, είναι ο έκτος μήνας, είναι και ο έβδομος μήνας, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι αυτά που πρέπει να δούμε αν θα δρομολογήσουν και αν θα μας δώσουν εξέλιξη έργων? Και όταν λέω έργα, κύριε Πρόεδρε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, και η σχολεία στη Φυλάκων την αναμέναμε, τη δημοπράτηση δεν την βλέπουμε ακόμη, είναι τα αεροδρόμια, είναι το φράγμα Νεστορίου, είναι τα αρδευτικά γενικότερα, είναι οι λέβητες για το αέριο, είναι η απόφαση που έχετε πει εσείς για διπλασιασμό στο επίδομα της θέρμανσης, την οποία ζητάτε από την κυβέρνηση και από τα στελέχη. Τώρα ανέφερα 5-6 πράγματα. Είναι το πρόγραμμα των γουνοποιών. Θα μου πείτε, και τα 5-6, αν δεν είναι απόλυτα στάσιμα, θεωρώ ότι δεν είχαμε για τις εξελίξεις την δρομολόγησή τους, δηλαδή όπως τα θέλαμε.
9: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
8: Και αν έχετε για κάποιο από αυτά μία εξέλιξη σήμερα, ότι να αυτό έγινε και προχωράει, να μας την πείτε.
9: Κάποια εξέλιξη περαιτέρω
8: καινούριο εννοώ, κάτι.
9: Δεν έχω εγώ κάτι το οποίο μπορώ να ανακοινώσω και ούτε θα είχα προβεί σε κάποια ανακοίνωση.
8: Όχι, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε αυτό, είναι εκείνο, πείτε το, συζητήστε το, δώστε το στον κόσμο, αυτό εννοώ. Γιατί τα υπουργεία θέλουν να τα λένε, τα κρύβουν αυτά.
9: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς ως ΔΕΠ έχουμε καταθέσει και διεκδικούμε την αύξηση για το επίδομα θέρμανση στην περιοχή μας. Αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσουμε να το διεκδικούμε.
8: Ναι, πότε όμως, κύριε Πρόεδρε, σε 3 μήνες, 4 θα μπαίνουμε στη μεγάλη συζήτηση για τη θέρμανση, δηλαδή για τα επιδόματα. Για τα... Ναι, πρέπει να γίνει τώρα, πριν βγει η απόφαση το Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.
9: Συνήθως η εκάστοτε υπουργική απόφαση, κύριε Παραρά, βγαίνει τέλη Οκτωβρίου.
8: Εντάξει, δεν είναι όμως μια απόφαση την οποία τη δουλεύουμε μόνο εκείνο το διάστημα.
9: Όχι, και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Και ήδη κάνουμε επαφές και θα κάνουμε επαφές και το επόμενο χρονικό διάστημα ως ΔΕΠ και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί θέλουμε το επίδομα θέρμασης να αυξηθεί για τους συμπολίτες μας εδώ πέρα στην Καστοριά. Γιατί, ωραία, κύριε Παραρά, βασικός άξονας της πολιτικής εδώ που θέλουμε να ασκηθεί στην περιοχή μας είναι να γίνουν παρεμβάσεις για να μειωθεί το κόστος θέρμασης γενικά για όλους τους συμπολίτες μας, είτε με την αύξηση του επιδόματος θέρμασης, είτε με την επιδότηση για την αλλαγή των συστημάτων θέρμασης για τους λέβητες φυσικού αερίου, που και αυτό το πράγμα το διεκδικούμε, γιατί αυτά τα δύο, κύριε Παραρά, εμείς ως ΔΕΠ τα βάζουμε παράλληλα.
8: Ναι,
9: τα βάζουμε μαζί, γιατί
8: σας έχω ξαναπεί ότι άπαξ και πάρουμε ένα από τα δύο ή και τα δύο, να ξέρετε ότι εδώ από εμάς και η κριτική και η όποια γκρίνια αισθάνεστε ότι βγάζουμε και κάνουμε και τα λοιπά θα περιοριστεί, με την έννοια ότι θα έχουμε πετύχει κάτι, διπλασιασμό, δηλαδή έναν μέσο όρο πάντα βάζω εγώ, ότι ο κόσμος παίρνει για το πετρέλαιο ή για τη θέρμανση ένα 250 πλέον, δεν είναι καν 300, τελευταία μπήκε και ένα πολύ μειωμένο, χάνουμε λέει και ένα 25% που έπρεπε να το έχουμε. Τέλος πάντων, εάν πάρουμε κάτι από αυτό, ένα διπλασιασμό, και πάμε έστω στα 500 ή 600 συν τους λέβητες, θα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δεν τα βλέπω και τα δύο ακόμη όμως.
9: Κοιτάξτε,
8: αυτή είναι η ανησυχία που υπάρχει.
9: Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει από εμάς και στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως ΔΕΠ το Υπουργείο, γιατί επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
8: Άρα από εκεί τα περιμένουμε όλα, έτσι.
9: Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κύριε Παραρά, σαφώς και έχει θέση και στα δύο το Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας.
8: Καλά, ναι, εννοείται αυτό, ναι.
9: Γιατί αφορούν και τα δύο μέτρα οικονομικής στήριξης των συμπολιτών.
8: Τώρα, να σας πω, σκοντάφτει κάπου όλο αυτό, έτσι, λίγο, αν μπορείτε να μου πείτε κάποια πράγματα. Ο διπλασιασμός, δεν μας απαντάει κανείς. Καλά, πόσοι μήνες θα περάσουν χωρίς να απαντάει. Το άλλο, να δεν ήταν έτσι, η Φλόριντα είχε αλλιώς, είχε έτοιμα τα δίκτυα, πήρε ΕΣΠΑ, τώρα δεν. Να περιμένουμε. Η Αντωνίου έλεγε ότι μου ζήτησε ο υπουργός τους προϋπολογισμούς. Ο Αμανατίδης λέει, μα αυτά εμείς τα έχουμε δώσει εδώ και 2 μήνες. Ήρθε το καλοκαίρι, καταλάβατε, δηλαδή είναι πολύ ενοχλητικά τα βήματα καθυστέρησης, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα οποία βγάζει η κυβέρνηση, την οποία εγώ τουλάχιστον θεωρούσα μετά από την περσινή έκθεση, θα κινείται πολύ πιο γρήγορα, θα είστε πολύ πιο γρήγοροι.
9: Κοιτάξτε να δείτε.
8: Το λέω, δεν σας βλέπω γρήγορος πάντως.
9: Σε σχέση με τα δύο αιτήματα που αφορούν την μείωση του κόστους θέρμανσης των συμπολιτών μας, γνωρίζω ότι εξετάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία, ναι, Περιβάλλοντος και Οικονομικών.
8: Ωραία.
9: Ακόμα τελική απάντηση δεν έχουμε σε σχέση με την εγκατάσταση των λεβητών φυσικού αερίου. Η αρχική τοποθέτηση του Υπουργείου ήταν ότι προσκρούει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ωραία, το ξέρουμε.
9: Αναμένουμε, ναι, εκεί πέρα κάποια επανεξέταση του ζητήματος, η οποία ήδη μαθαίνουμε ότι γίνεται. Οπότε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις. Απλώς, κύριε Παραρά...
8: Το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πότε, κύριε Πρόεδρε, είναι ο μήνας αυτός και ο επόμενος, ή η έκθεση μετά Θεσσαλονίκη και τέτοια.
9: Καταρχάς, σε σχέση με...
8: δεν μπορεί να δώσει ένα χρονικό διάγραμμα.
9: Σε σχέση με το επίδομα...
8: Πώς θα γίνει η δουλειά έτσι, δηλαδή.
9: Με το επίδομα θέρμασης, η υπουργική απόφαση θα βγει τέλη Οκτωβρίου. Οπότε μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε ως ΔΕΠ Καστοριάς αυτό το πράγμα να ζητήσουμε την αύξηση του επιδόματος θέρμασης για, για την περιοχή μας.
8: Ναι.
9: Τώρα, από εκεί και έπειτα για την αλλαγή των συστημάτων θέρμασης αναμένουμε μέσα στο καλοκαίρι την τελική απάντηση του Υπουργείου. Σε σχέση με τα έργα τα οποία προαναφέρατε, αναμένουμε την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης για τη σύραγγα της κλεισούρας, γιατί χρειάστηκε και δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση να υπογραφεί μεταξύ της περιφέρειας και του αναδόχου, γιατί ο προϋπολογισμός του έργου ανέβηκε, και αν εδώ πέρα κύριε Παραρά δεν ήταν και η περιφέρεια αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το συγκεκριμένο έργο δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε.
8: Όταν λέτε ανέβηκε, πείτε μου λίγο τα μεγέθη και τα νούμερα.
9: Από ό,τι μας έχει αναφέρει παλαιότερα σε συνάντηση που είχαμε πραγματοποιήσει με τον Περιφερειάρχη, το κόστος της κατασκευής σύραγγας της κλεισούρας αγγίζει τα 90 και πλέον εκατομμύρια ευρώ.
8: Ήτανε πού? 60?
9: Με την έκπτωση νομίζω στα 60, όπως είχε
8: καθίστε,
9: αναφέρει.
8: Καθίστε, για να καταλάβετε τώρα τι είπατε, τι λέτε, και για να μην λέτε ότι είμαστε εμείς υπερβολικοί. Βρέθηκαν τα χρήματα, δηλαδή γι' αυτό σταμάτησε, από τα 60 απαιτήθηκαν ποσά καινούρια. Και πήγαμε στα 90. Βρέθηκαν 30 εκατομμύρια έτσι μέσα σε ένα πρωινό. Αυτό δεν είπατε, τα βρήκαμε.
9: Όχι,
8: τι υπογράψαμε.
9: Σε διάστημα.
8: Σε 5 πρωινά.
9: Σε διάστημα 1,5 χρόνο.
8: Εντάξει, καλά. Γιατί... Δεν σταμάτησε πριν 1,5 χρόνο αυτό το έργο.
9: Γιατί χρειάστηκε δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση, η οποία, όπως μας ανέφερε ο Περιφερειάρχης, αναμένουμε την έγκρισή της από το ελεγκτικό συνέδριο.
8: Για να γίνει το έργο αυτό, από τα 60, φτάσαμε στα 90, έχουμε ακόμη δρόμο για να αυξηθεί. Βρήκαμε τα χρήματα, βρήκαμε τα 30, θα βρούμε σίγουρα και άλλα 10 αν απαιτηθούν, δεν θα μείνει στα 90, αλλά να δώσουμε 10 εκατομμύρια για την Καστοριά για 3.000 συνδέσεις με τους Λέβητες δεν μπορούμε να βρούμε. Τώρα σοβαρά μιλάτε. 40 εκατομμύρια απαιτείται για όλη την περιφέρεια να βάλουμε μέσα Γρεβενά κτλ. Δεν μπορούμε να βρούμε 10-12 εκατομμύρια για 3.000 συμπολίτες μας να συνδεθούν, να πάρουν μια επιδότηση για το Λέβητα, αλλά για τη σύνταγα και κάθε σύνταγα τα βρίσκουμε, κύριε Πρόεδρε.
9: Το βασικό, κύριε Παραράς,
8: έχω άδικο σε αυτό που σκέφτομαι.
9: Σε αυτό το οποίο έχετε αναφέρει, το βασικό ήταν για την αλλαγή των συστημάτων θέρμανσης, ότι προσέκρουε σε κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Δεν μιλώ για το ίδιο πρόγραμμα, δεν μιλώ για ΕΣΠΑ, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας να σκεφτεί κάτι άλλο όταν ακούω τον Αμανατίδη να λέει ότι εγώ είμαι αισιόδοξος, μπορούμε, θα τους πείσω κτλ. Άρα υπάρχει τρόπος. Για να λέει ο Περιφερειάρχης ότι εγώ μπορώ.
9: Ο Περιφερειάρχης, κύριε Παραρά, από ό,τι γνωρίζω, έχει καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο. Αναμένουμε να εξεταστεί αυτή η πρόταση η οποία έχει γίνει. Το διεκδικούμε μαζί όλοι οι φορείς της περιοχής.
8: Όλοι, το ξέρουμε αυτό, ναι.
9: Άπαντες, γιατί θέλουμε να προκύψει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να επιδοτηθούν για να μπορέσουν.
8: Ξέρετε, μια σειρά γεγονότων όμως εξαρτάται από αυτό. Ο κόσμος που αναμένει, ο κόσμος που δεν προχωρά. Όλες οι εταιρείες είναι σε μια αναμονή. Ο κόσμος ήθελε να κάνει παραγγελία, σου λέει κάτσε, μην το αγοράσω. Κάποιοι μπορούν. Λίγοι. 15 άτομα, 20 είναι, δεν είναι παραπάνω. Οι υπόλοιποι 3.000 δεν μπορούν. Λένε όμως ότι να, πρέπει να περιμένουμε, μήπως μπει τελικά σε ένα πρόγραμμα. Εδρομολογήστε το. Λίγο πιο γρήγορα σπάει. Όταν έρχεται η ώρα να διεκδικήσετε και όλοι εσείς τρέχετε, κάνετε περιοδίες, πάτε στα χωριά, κύριε Πρόεδρε. Εκεί πάτε και λέτε στον κόσμο: ψηφίστε την άλλη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ. Εκαθίστε λίγο τώρα. Ζητάτε ψήφο για να καμαρώνετε και εσείς και ο Πρωθυπουργός ότι είστε και το γαλάζιο κάστρο. Εσείς μου έχετε πει τεσσάρι μπροστά. Σας αρέσουν όλα αυτά. Αλλά ρε παιδιά, δώστε και μία, δύο, τρεις εξελίξεις σε αυτά που. Ξέρετε, εγώ θα έλεγα είναι υποχρεωτικό πλέον να γίνουν. Δεν σας το κάνω ούτε για κριτική ούτε για τίποτε άλλο. Πρέπει να γίνουν, κύριε Πρόεδρε. Να πάμε σε εκλογές χωρίς αυτά να κάνετε τι? Να γκρινιάζετε ότι ανέβηκε ο Τσίπρας δεύτερος ή το Πασόκ ή οποιοδήποτε άλλος. Για να έχουμε μετά άλλα. Α, όχι, δεν γράψαμε τεσσάρι, γράψαμε διάρι μπροστά ή και διάφορα. Να κλαίμε για τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Θεωρείτε δίκαιες αυτές τις εξελίξεις και τα αιτήματα που πρέπει να έχουμε και να εξελιχθούν? Είναι δίκαιο όλο αυτό?
9: Μα πρώτα απ' όλα το ανέφερα ότι είναι βασικές διεκδικήσεις.
8: Ναι.
9: Εφόσον είναι βασικές διεκδικήσεις, είναι δίκαιες και θέλουμε να πραγματοποιηθούν.
8: Γιατί δεν προχωρούν λίγο πιο γρήγορα? Όχι όλα μαζί, ένα-ένα τουλάχιστον.
9: Από εκεί και επιτά όμως δεν μπορούμε να μην δεν αναγνωρίσουμε, κύριε Παραρά, ότι σε σχέση για την μείωση του κόστους θέρμανσης και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια έχει προκηρύξει σχεδόν ανά δύο χρόνια τους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ, το οποίο έχει τρέξει και στην περιοχή μας. Θυμάστε την τελευταία φορά που είχε τρέξει με τα αυξημένα ποσοστά.
8: Τώρα ταμείο ανάκαμψης και όλα αυτά, λογικό είναι. Όλα τα κράτη παίρνουν χρήματα. Και εσείς και εμείς
9: και αρκετά.
8: Μην το επικαλείστε ως κάτι και μεγάλο.
9: Και αρκετά σπίτια από συμπολίτες μας ενεργειακά αναβαθμίζονται. Πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε, όπως ανέφερα, να μειωθεί το κόστος θέρμανσης.
8: Σωστό.
9: Για τους συμπολίτες μας με διάφορους τρόπους, για να μπορέσουν, γιατί έχουμε εντοπίσει σε συζητήσεις, κύριε Παραρά, ότι ένας σημαντικός λόγος για τους ανθρώπους για να παραμείνουν στην περιοχή είναι να μειωθεί και το κόστος θέρμανσης. Γιατί εξοδεύουν τα νοικοκυριά αρκετά χρήματα για την θέρμασή τους στην περιοχή μας, και θέλουμε αυτό το πράγμα, είτε με τις επιδοτήσεις είτε και με τα προγράμματα ενεργειακών αναβαθμίσεων τύπου εξοικονομώ που έχουν τρέξει, να γίνουν παρεμβάσεις έτσι ώστε να ελαφρυθούν τα νοικοκυριά.
8: Πείτε μου κάτι, σε εκλογές θα πάμε πότε, εκτίμησή σας?
9: Το 2027.
8: Θα είναι Ιανουάριος ή θα είναι Μάιος? Θα μου πείτε τι σημασία έχει? Σημασία, άλλο χειμώνα, άλλο καλοκαίρι.
9: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στο τέλος της θητείας.
8: Που σημαίνει Μάιο.
9: Γενικά την άνοιξη του 2027.
8: Την άνοιξη, εντάξει, το λέω γιατί τώρα, γιατί θέλω να κουβεντιάσω κάτι. Να σας πω, αυτό είναι και ένα ζήτημα, μισό λεπτό. Για Μάιο έχουμε και ένα θέμα με Προεδρία Ευρώπης, Ευρωπαϊκή, κάτι που αναλαμβάνει η χώρα μας.
9: Η χώρα μας, κύριε Παραρά, από την 1η Ιουλίου του 2027 αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 1η Ιουλίου.
9: 1η Ιουλίου. Έτσι κι αλλιώς η θητεία της, η συνταγματική θητεία αυτής της κυβέρνησης ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.
8: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να αποτελέσει έτσι ένα δίλημα ή νομίζετε είναι άσχετο? Πού πάμε, δηλαδή να είναι ένα αφήγημα της κυβέρνησης ότι σε δύο εβδομάδες, τρεις αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κάνουμε και με ποιους? Γιατί εμείς εδώ, μισό λεπτό, αν έχουμε η δεύτερη Κυριακή δεν σημαίνει ότι τελειώνουμε, παράδειγμα, 23 Μαΐου και πάμε την επόμενη Κυριακή. Σημαίνει μετά από κάποιες εβδομάδες, έτσι δεν είναι?
9: Εμένα η εκτίμηση
8: μπορεί να πάμε αμέσως.
9: Εμένα η εκτίμηση μου, κύριε Παραρά, είναι ότι τα διλήμματα προς τον κόσμο θα είναι τέτοια έτσι ώστε να γίνει σε μία εκλογική αναμέτρηση να προκύψει το όποιο αποτέλεσμα.
8: Εννοείτε τι αυτοδυναμία λέτε?
9: Ο κόσμος, το έχω πει ότι θα κρίνει και θα συγκρίνει.
8: Πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία πόσο είναι, 30?
9: Η αυτοδυναμία εξαρτάται από πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή.
8: 9-10
9: υπολογίστε. Και τι ποσοστό θα κομμάτων.
8: Εντάξει, τώρα δεν
9: και
8: το
9: τι ποσοστό από τα κόμματα θα μείνουν εκτός.
8: Πόσα, δεν είναι 9-10 τα κόμματα που μπαίνουν?
9: Μέσο όρο, κύριε Παραρά, η αυτοδυναμία θέλει 36,5 με 38. Αλλά δεν θα ήθελα να μείνω στα ποσοστά. Εγώ
8: γιατί,
9: θα ήθελα να μιλήσουμε
8: να
9: λίγο.
8: Να μιλήσει κανείς για 36, για μπορεί.
9: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα προβλήματα και τα πράγματα τα οποία αφορούν τους συμπολίτες μας.
8: Ήθελα να βάλω ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου, γι' αυτό πήγα την κουβέντα.
9: Για
8: εκεί
9: να ολοκληρώσω, ναι. Σε σχέση με το. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση το 2027, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός.
8: Ωραία.
9: Όπου εκεί πέρα ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θέλει την επόμενη θητεία, που ένα μέρος της επόμενης θητείας είναι σαφώς και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τον κυβερνήσει.
8: Κατανοητό.
9: Να σας το 2027 ρωτήσω, μέχρι το 2031.
8: Λογικά θα σκεφτούμε ως εκλογικό σώμα Δυτικής Μακεδονίας αλλά και ΠΕ Καστοριάς. Λογικά λέω τώρα, έτσι. Αν αυτά τα 5-6 που συζητάμε είτε δεν εξελιχθούν, είτε δεν προχωρήσουν, είτε δεν ολοκληρωθούν, έτσι δεν είναι, δεν έχει κανένα λόγο κανείς να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή θα σας καταψηφίσουν. Εκτός και αν μου πείτε ότι ακόμη και αυτά να μην γίνουν, ας παραμείνει ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω άποψη γι' αυτό. Το ερώτημά μου καταλάβατε ποιο είναι. Εάν φτάσουμε στο Μάιο και οι συζητήσεις είναι σαν αυτή που κάνουμε τώρα, ότι τώρα θα δούμε, τώρα περιμένουμε, τώρα δεν την είδαμε, το πετρέλαιο τόσο, η απόφαση δεν βγήκε, λογικά θα σας καταψηφίσει ο κόσμος ή όχι?
9: Κοιτάξτε να δείτε.
8: Θα είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή του?
9: Ο κόσμος, έχουμε πει ότι θα κρίνει πράγματα γενικής πολιτικής που έχουν έχουν γίνει πανελλαδικά.
8: Ναι.
9: Όπως βασικό πυρήνας της πολιτικής μας είναι η μείωση των φόρων, κύριε Παραρά. Mm. Πυρήνας της πολιτικής μας είναι η μείωση των φόρων, κύριε Παραρά. Mm-hmm.

0: την δημοπράτηση, την έκδοση του ΣΑΕ.
1: Ναι, ναι, αυτά που αναμένουμε, ναι.
0: Αναμένουμε την έκδοση του ΣΑΕ και τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου.
1: Εάν δεν δούμε εξελίξεις σε αυτά, αν δεν έχουμε το φράγμα, αν δεν έχουμε δημοπράτηση, αν δεν έχουμε το ένα το άλλο, δεν θα είναι δικαιολογημένη αντίδραση των πολιτών. Ή να το βάλω διαφορετικά, αν δεν θέλετε να πάρετε ένα ρίσκο μιας απάντησης κτλ. Εσείς θα είστε χαρούμενος, θα είστε ικανοποιημένος εάν είμαστε στη φάση που είμαστε σήμερα, ένα χρόνο μετά?
0: Εγώ, κύριε Παραρά,
1: καθαρή απάντηση θέλω όμως.
0: Εγώ, κύριε Παραρά, συνεχίζω την, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕΠΚΑ Στοριάς την διεκδίκηση πραγμάτων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για την ΠΕ Καστοριάς τοπικά από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Έχουμε αναφέρει την υλοποίηση σημαντικών έργων, σημαντικό ότι το αεροδρόμιο έχει μπει στην παραχώρηση, στο διαγωνισμό της παραχώρησης. Αναμένουμε να προκύψουν εξελίξεις και να προχωρήσει η β' φάση της αναβάθμισης του. Από εκεί και έπειτα αναμένουμε την ολοκλήρωση των μελετών και την δημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου.
1: Αναμένετε όλα αυτά, άλλο σας ρώτησα.
0: Εγώ
1: εσείς,
0: πιστεύω, εγώ...
1: έναν χρόνο μετά, αν είμαστε στη θέση που είμαστε σήμερα, θα είστε εντάξει ως ΔΕΠ, ας πούμε, ως κομματικός σχηματισμός, μηχανισμός, τι θα λέτε στον κόσμο? Ελάτε ψηφίστε μας για να ξανασυζητήσουμε, θα δημοπρατηθεί, θα γίνει το ένα, θα γίνει η σχολή, θα πάμε στον Εστόριο, καταλάβατε τι ρωτάω?
0: Ήδη, κύριε Παραρά, στα πράγματα τα οποία...
1: Και δεν είναι απίθανο αυτό που λέω,
0: στα πράγματα,
1: το ζούμε τώρα.
0: Στα πράγματα τα οποία έχετε αναφέρει, κύριε Παραρά, όμως, ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένος οδικός άξονας, ναι, να το πω έτσι. Παραδείγματος χάρη για την σχολεία στη Φυλάκων. Υπήρξε το χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του πυλώνα 3 του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Mm-hmm. Βρέθηκαν τα χρήματα έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο. Γιατί μιλάμε για ένα έργο 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε το προεδρικό διάταγμα. Αναμένουμε τη δημοπράτησή του για να κατασκευαστεί. Άρα οι εξελίξεις είναι δρομολογημένες για το συγκεκριμένο έργο. Για το φράγμα Νεστορίου, έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος να μας ασκεί κριτική και έντονη. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος το λέει αυτό το πράγμα, από πλευράς ότι υπήρξε καθυστέρηση, είχαμε αλλαγή σχεδιασμού από το Υπουργείο, γιατί προέκυψαν νομικά ζητήματα. Πλέον όμως θα έχουμε ένα καθαρό έργο με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και την επαναδημοπράτησή του. Για το φράγμα Ρδευτικό Διποταμίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το Νοέμβρη, στην πρόσκληση την οποία είχε βγάλει για τα αρδευτικά έργα, υπέβαλε το συγκεκριμένο έργο. Από ό,τι γνωρίζω, μέσα στο μήνα και το καλοκαίρι θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων, έτσι ώστε το φθινόπωρο να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχε τρέξει για τα αρδευτικά έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και διεκδικούμε την ένταξη του φράγματος αρδευτικού διποταμίας. Πρόσφατα, θυμάστε, είχαμε την παράδοση, τη μερική παράδοση ενός σημαντικού έργου ακόμα για την περιοχή, του αρδευτικού στο Γέρμα, ναι, στο χωριό,
1: ναι,
0: Γέρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε πόσα χρόνια πέρασανε για να κατασκευαστεί αυτό το έργο? Στην αρχή είχε ενταχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν ολοκληρώθηκε
1: την
0: ο διαγωνισμός.
1: Την που σας έκανε Τελιγιορίδου την είδατε, έτσι, για τον ΣΥΡΙΖΑ, τι έκαναν εκείνοι, τι κάνετε εσείς και πόσο αδιάφοροι και
0: θέλω να πω,
1: μη αποτελεσματικοί είστε, όπως είπε η ίδια.
0: Θέλω να πω ότι, κύριε Παραρά, εμείς με 100.000 έργο 20 και πλέον εκατομμυρίων δεν εξαγγέλουμε ότι θα γίνει. Mm-hmm. Όπως είχε γίνει με το φράγμα Ρδευτικό Διποταμίας,
1: ναι,
0: από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί υπήρχε μια ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για εκείνο το έργο με 100.000 ενός έργου 20 εκατομμυρίων. Κάτι τέτοιο, εμείς, κύριε Παράρα, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά στον κόσμο εμείς πάντοτε λέμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ο κόσμος θέλουμε να τα κρίνει.
1: Άρα λοιπόν το κομμάτι αυτό που έχετε πει και παλιότερα για το ποσοστό σας το τοπικό, πιστεύετε μπορεί να εξαρτηθεί από τι? Από την εξέλιξη όλων αυτών? Δηλαδή το εκλογικό σώμα ψηφίζει με βάση

0: αυτά που κουβεντιάζουμε ή είναι παραδοσιακή η στάση του?
1: Εμείς, κύριε Παραρά,
0: τι βλέπετε, ας πούμε,
1: για το
0: εσείς?
1: Κομμάτι των ποσοστών τα έχουμε πει παλαιότερα, δεν θα ήθελα να ξανααναφερθώ, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένα προβλήματα και πράγματα τα οποία θέλει να δει από εμάς.
0: Για τις εκλογές, με βάση αυτό πάει και ψηφίζει.
1: Ο κόσμος, κύριε Παραρά, εμείς θα διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Έχω πει ότι ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει εμάς με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί το δίλημα της επόμενης διακυβέρνησης, κύριε Παραρά, δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Αλλά
1: το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Καριστιανό. Και σε αυτό το πράγμα οι συμπολίτες μας θα κληθούν να μέσω της ψήφου.
0: Πώς θα
1: έχουμε
0: βάλετε τα ονόματα έτσι τώρα? Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καριστιανού. Αυτό είναι και μία άποψη δική σας περί αποτελεσμάτων?
1: Όχι, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ποιο βλέπετε δεύτερο, ας πούμε?
1: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό το πράγμα. Είδαμε κάποιες δημοσκοπήσεις και αυτή την εβδομάδα που θα προκύψουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Έχουμε δει τις μετρήσεις που κατά καιρούς γίνονται. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία κοιτάμε τα δικά μας πράγματα. Η κυβέρνηση, όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, συνεχίζει απαράμιλα το έργο της, έτσι ώστε στη διάρκεια του τέταρτου έτους της θητείας να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το οποίο έχει προεκλογικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός και διεκδίκησε τότε το 2023 την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Θέλουμε να ολοκληρωθούν τα πράγματα έτσι ώστε το 2027, κύριε Παραρά, ο κόσμος να ξαναεμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Πρωθυπουργός το έχει ξεκαθαρίσει ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το 2030.
0: Να σας ρωτήσω λίγο για τη Γούνα. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μας πει ότι είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι, ελέγξαμε αυτό, ελέγξαμε εκείνο, και να ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα βγαίνει, ας πούμε, σε 5 εβδομάδες, σε 10 εβδομάδες, ότι τα χρήματα θα ξεκινήσουν να μπαίνουν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη? Προσέξτε, αναλύσεις το τι έγινε μέχρι τώρα είναι γνωστές. Το ερώτημα μου είναι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας πει ότι ναι, με βάση μια συνάντηση που κάναμε προέκυψε αυτό, είμαστε έτοιμοι? Γιατί ακούω από όλους, είχα τον κύριο Καραταγλίδη την προηγούμενη εβδομάδα, ναι είναι έτοιμο. Η κυρία Αντωνίου λέει ναι είναι έτοιμα. Δεν βλέπω να βγαίνει όμως. Είμαστε έτοιμοι από τον περασμένο Νοέμβριο.
1: Εγώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κύριε Παραρά, αυτό το οποίο ζήτησα ήταν την επίσφευση της έκδοσης της πρόσκλησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από ό,τι γνωρίζω, είμαστε στο τελικό στάδιο προτού εκδοθεί η πρόσκληση, έτσι ώστε να ξεκινήσει η περίοδος υποβολής από τους γουνοποιούς στο πρόγραμμα αυτό, έτσι ώστε να προχωρήσει μετά η αξιολόγηση και η εκταμείευση των χρημάτων.
0: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτοκριτική κάνετε τοπικά? Εσείς, ο πρόεδρος, η ΔΕΠ,
1: προσωπικά,
0: η Αντωνίου, εσείς κάνετε αυτοκριτική? Δηλαδή, όταν συνεδριάζετε, ας πούμε, στα γραφεία σας, τι λέτε? Ότι περίφημα πάμε, μπράβο μας, στην υγειά μας και όλα καλά. Γι' αυτό λέω, κάνετε αυτοκριτική ή λέτε, ρε παιδιά, μια χαρά είμαστε?
1: Μα είμαι ο πρώτος, κύριε Παραρά, και στη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης που αναγνώρισε λάθη και κάποιες καθυστερήσεις.
0: Ωραία, κάποιες, σε όλα. Λοιπόν,
1: δεν θα το έλεγα
0: σε όλα
1: αυτό,
0: κύριε Πρόεδρε, σε όλα, δεν υπάρχει κάτι.
1: Θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις.
0: Όχι οι ρυθμοί χελώνας, πολύ χειρότερα. Είναι πάρα πολύ, με καθυστέρηση τεράστια. Δηλαδή,
1: αλλά
0: θυμηθείτε λίγο την προηγούμενη κουβέντα μας. Δεν θα σας πω ξανά αυτά που σας είπα, ότι αν βάλουμε τη συζήτηση του 19 κτλ. Την προηγούμενη, πόσο? Εγώ επιλέγω πάντα μία φορά στο δίμηνο να σας καλώ να κουβεντιάζουμε ή και σε πιο σύντομο διάστημα. Δεν προέκυψε κάτι ώστε να βγείτε να μου πείτε, έχουμε αυτή την εξέλιξη? Γούνα θέλετε, αεροδρόμιο θέλετε, τι να πιάσουμε, θα σε βάλω τα μήλα σε λίγο. Δεν υπάρχει κάτι, είμαστε σε μια φάση, θα το δούμε, θα το δούμε. Τώρα σας ρώτησα για τη Γούνα, τι είπατε? Είμαστε έτοιμοι, ρώτησα στο συνέδριο, είπαν ότι είμαστε κοντά. Αυτό το ακούω μήνες τώρα.
2: Καταλάβατε.
1: Εγώ ζήτησα την επιτάχυνση.
0: Ο κόσμος ακούει, καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. Μα... Γιατί αυτά που μας λέει ο κόσμος, σας μεταφέρω εγώ, δεν τα βγάζω το μυαλό μου αυτά όλα.
1: Μα και ο κόσμος, κύριε Παραρά, είναι ο πιο αυστηρός κριτής.
0: Εντάξει, εντάξει. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε όλοι υπερβολικοί κτλ. Εγώ σας λέω τώρα τι λέμε.
1: Και πάντοτε, ναι, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, πάντοτε λογοδοτούμε στον κόσμο. Mm-hmm. Κύριε Παραρά, εντάξει, γιατί πρώτα απ' όλα ασχολούμαστε με κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τους συμπολίτες, μάλιστα, μας, mm-hmm, και λογοδοτούμε σε αυτούς.
0: Άρα λοιπόν, μίλα. Και όταν λέω μίλα, τι εννοώ? Έχουμε υποθέσεις που άνθρωποι εδώ δικοί μας διεκδικούν χρήματα για το 23 που δεν μπήκαν σε εκείνη την απόφαση. Είχαμε παγετό το 25 Μάιο-Απρίλιο. Έγιναν οι διαδικασίες όλες, είχαμε μια περιπέτεια, μας τα μπέρδεψαν εδώ κάποιοι αντιπεριφερειάρχες, τα μπουρδουκλώσαν λίγο που εμφανίστηκαν εκεί. Γι' αυτό λέω καλύτερα λίγοι. Ας πάει η Αντωνίου, ας λίγοι, μην πάτε πολύ γιατί χειρότερα τα κάνετε. 25 παγετός, 26 καινούριος παγετός. Χρήματα μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν και προσέξτε το ερώτημά μου, δεν σας το λέω εγώ, το λένε οι μηλοπαραγωγοί οι ίδιοι, ήταν εδώ την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε ακόμη και σήμερα, δεν μας λέει κανείς, από πού και αν και πότε θα αποζημιωθούμε. Το πιάσατε? Ούτε από πού, ούτε πότε, ούτε αν. Δηλαδή ούτε πρόγραμμα ad hoc, ούτε μέσα από ΕΛΓΑ, παρότι έγιναν οι αναγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα καταλαβαίνετε σε τι φάση είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έχουμε, κύριε Παραρά, για το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τους μελοκαλλιεργητές για τον παγετό του 2025, διεκδικούμε να προκύψει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο τύπου ad hoc και να αποζημιωθούν για τον παγετό του 2025. Αυτό το πράγμα όμως δεν αφορά μόνο την Καστοριά, αφορά και άλλους νομούς και περιμένουμε το Υπουργείο να προχωρήσει, να πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους να μπορέσει να προκύψει το χρηματοδοτικό εργαλείο για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το 2025 βίωσαν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Αυτό όμως το οποίο εγώ θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η κυβέρνηση το 2023 την αξιοπιστία της την είχε δείξει, κύριε Παραρά. Mm-hmm. Δεν άφησε με τον παγετό του 2023 τους ανθρώπους αυτούς ακάλυπτους. Οπότε διεκδικούμε να προκύψει ένα πρόγραμμα τύπου ad hoc για πιο γρήγορα, για να μην ενταχθούν, γιατί υπάρχει μια διαπιστωμένη ζημιά.
0: Το πιο γρήγορα μην το λέτε, γιατί πια είναι και προκαλούμε τους ανθρώπους. Το πιο γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.
1: Σαφώς.
0: Μιλάμε,
1: κύριε,
0: για Μάιο, Απρίλιο 25.
1: Σαφώς.
0: Μπήκαμε, κύριε, στο καλοκαίρι του 26. Λέμε πιο γρήγορα για πέρσι. Τι πιο γρήγορα?
1: Αν προέκυπτε η λύση.
0: Σε άλλα προϊόντα μαθαίνω, άλλες περιοχές. Και Βέρεια και τα λοιπά. Τώρα Ροδάκινα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οι αποζημιώσεις έχουν δοθεί για το 25. Τώρα γιατί στα μήλα αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εντάχθηκαν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όπως οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους φασολοκαλλιεργητές, mm-hmm, καταβλήθησαν οι αποζημιώσεις για όσους είχαν εξοφλήσει τις εισφορές του 2025, εξοφλήθηκαν στην πρώτη πληρωμή που έκανε ο ΕΛΓΑ το 2026 και οι υπόλοιποι εξοφλήθηκαν στις επόμενες, mm-hmm, πληρωμές.
0: Άρα για αυτούς τώρα τι έχουμε, κύριε Πρόεδρε?
1: Εμείς θέλουμε
0: ένα-ένα, γιατί άλλο το 26 έτσι δεν είναι, άλλη απόφαση θα είναι για τη φετινή χρονιά, άλλη για την περσινή.
1: Το 26 έχει προχωρήσει ο ΕΛΓΑ σε αναγγελία ζημιάς, mm-hmm. Έκαναν οι άνθρωποι μέχρι, νομίζω μέχρι τις 19 Μαΐου ήταν η ημερομηνία η οποία έγιναν οι αιτήσεις. Ο ΕΛΓΑ προχώρησε και τώρα θα προχωρήσει την καταγραφή των ζημιών.
0: Ωραία.
1: Είναι διαφορετική η ζημιά η οποία έχει γίνει το 2026 σε σχέση με το 2025.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, διαφορετικά λοιπόν, ναι.
1: Οπότε,
0: το πότε όμως δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για το 2026, ναι, ευελπιστούμε να είναι στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι όσοι έχουν πληγεί από τον παγετό που είχαμε αρχές του μήνα, να μπορέσουν να αποζημιωθούν μέσα στην χρονιά που έπεται. Από εκεί και πέρα όμως, για τον παγετό του 2025 θέλουμε να αποζημιωθούν μέσω ενός προγράμματος ad hoc για πιο γρήγορα σε σχέση με την άλλη διαδικασία.
0: Οπότε όμως δεν
1: μέσω
0: ξέρουμε.
1: GOE που εφαρμόζεται για άλλα προϊόντα. Θέλουμε δηλαδή μέσω ad hoc να προκύψει το χρηματοδοτικό εργαλείο. Μάλιστα, για ωραία. Να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάντως δεν μπορούμε να πούμε πότε, έτσι, και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Το παλεύετε, το διεκδικείτε. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποιον μήνα.
1: Όχι.
0: Όχι. Ωραία. Αυτά γίνονται σε συνεργασία με την κυρία Αντωνίου, ας πούμε, με τη Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, έχετε ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίας ή κλείσαν αυτά ή δεν Όχι. έχετε επικοινωνία. Δηλαδή, κατεβαίνετε στα ραντεβού μαζί της, γιατί άκουγα ότι μπορεί να είστε υποψήφιος βουλευτής και εσείς. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ κάτι σε αυτό το πράγμα. Έχω πει ότι εγώ παραμένω.
0: Δεν αφορά ξάδερφό σας, για τον Βασίλη Βελίδη. Δεν αφορά άλλο πρόσωπο.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι περαιτέρω.
0: Υπάρχει ασυμβίβαστο. Σήμερα είστε πρόεδρος ΔΕΠ. Μπορεί ένας πρόεδρος από την Κοζάνη, ας πούμε, από τα Τρίκαλα, να είναι υποψήφιος σε μια λίστα Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε σχέση με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Που μπορεί να άλλαξε, δεν ξέρω.
1: Κύριε αυτό. Παραρά, προέκυψαν κάποιες καταστατικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Στην συνεδρίαση θα εξειδικευτούν αυτές της Πολιτικής Επιτροπής που θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με την εκλογή και του νέου γραμματέα μας. Αναμένουμε την ανακοίνωση και την πρόταση από τον Πρωθυπουργό για το πρόσωπο του νέου γραμματέα που θα λάβει την έγκριση από την Πολιτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Οπότε αναμένουμε.
0: Δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει.
1: Οπότε αναμένουμε.
0: Σήμερα υπάρχει ασυμβίβαστο.
1: Ασυμβίβαστο.
0: Να μην μπορείτε να είστε υποψήφιος στις εκλογές. Επειδή είστε πρόεδρος ΔΕΠ, λέω.
1: Κομματικό ασυμβίβαστο σε σχέση με το καταστατικό.
0: Κομματικό, λέω, ναι.
1: Επειδή περιμένω τις αλλαγές. Την τελική διαμόρφωση του καταστατικού μας δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ στην παρούσα χρονική
0: είναι
1: στιγμή.
0: Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει.
1: Εγώ έχω πει, κύριε Παραρά, ότι είμαι πάντα στη διάθεση του κόμματος.
0: Αν σας πει το κόμμα.
1: Το είπα εξ αρχής ότι είμαι πάντοτε στη διάθεση του κόμματος.
0: Αν σας πει το κόμμα.
1: Και στην πρώτη μας συνέντευξη που μου το θέσατε το συγκεκριμένο.
0: Αν κατεβαίνετε, κατεβαίνετε.
1: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Εντάξει, κατανοητό. Για τον κλάδο της Γούνας. Μου λένε αυτοί, ξέρετε, οι 180 που μπορεί να είναι 250 με τα πιο μικρά ποσά εκφράζουν την μεγάλη δυσαρέσκεια προς τη Νέα Δημοκρατία, προς τη ΔΕΠ και προς εσάς για το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση των 10.000. Μου το στέλνουν τώρα, γι' αυτό σας το ανακοινώνω. Δηλαδή το κατώτερο πάει στα 10, αλλά το 60 γίνεται 100. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που τους ενοχλεί, δημόσια το λένε και ζητούν να ακουστεί και προς εσάς.
1: Και εμείς
0: και δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Και εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς, κύριε Παραρά, αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει είναι να διπλασιαστεί το κατώτερο ποσό ενίσχυσης αυτών των επαγγελματιών, όπως επίσης είχαμε ζητήσει και την ένταξη στο τρίτο πρόγραμμα όλων των επαγγελματιών που είναι στον κλάδο.
0: Καθαρά ακούω ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με το δεκάρικο. Ζητήστε να γίνει 20, έτσι, και θα δούμε αν θα εισακουστείτε.
1: Αυτό το πράγμα το είχαμε ζητήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε από το Υπουργείο την ανακοίνωση, την οριστική πρόσκληση που θα βγει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Ενώ δηλαδή η δική σας τοποθέτηση είναι θέλετε διπλασιασμό, να μην μείνει στο δεκάρικο.
1: Είχαμε ζητήσει να αυξηθεί, αυτό το ποσό να αυξηθεί τουλάχιστον αναλογικά.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρετε ότι όλη η συζήτηση πανελλαδικά γίνεται για τα κόμματα. Άλλοι μου λένε αν θα αναμένουμε και Σαμαρά Αντώνη. Έρχεται Σαμαράς ή όχι?
1: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εγώ θα ήθελα να μείνω στα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αυτό ότι σας ενδιαφέρει. Νέα Δημοκρατία είναι και ο Σαμαράς. Ήταν, αλλά...
1: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω αμιγώς για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παραρά, δεν θα ήθελα να πω για τα υπόλοιπα κόμματα ή για τους σχηματισμούς αν θα προκύψουν άλλων κομμάτων.
0: Τοπικά, δεν θα σας ρωτήσω ξανά για το 4 και τα λοιπά, το αφήνω, καταλαβαίνουμε. τοπικά βλέπετε δεύτερο κόμμα Τσίπρα, βλέπετε δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση, γιατί φαντάζομαι το δικό σας είναι το πρώτο, αυτό λέτε πάντα. Δεύτερο κόμμα βλέπετε Πασόκ, τι βλέπετε, ή δεν σας απασχολεί?
1: Δεν με απασχολεί.
0: Ο Παύλου γιατί... έχει πει ότι θα σας πάρει και την έδρα.
1: Εντάξει, ο κύριος Παύλου είναι εκπρόσωπος ενός κόμματος, μπορεί να ευελπιστεί και να πιστεύει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Εγώ, σαν Βασίλης Βελίδης, εκπρόσωπος της ΔΕΠ Καστοριάς, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο περαιτέρω. Προτεραιότητά μας τα προβλήματα των συμπολιτών μας και θα ξαναδιεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στις επερχόμενες εκλογές του 2027.
0: Λίστες όχι, έτσι δεν έχουμε. Γαλάζει, δεν ξεκίνησε ακόμη, εννοώ. Θα πρέπει να βγει ο γραμματέας, φαντάζομαι, του κόμματος. Μες δεν είναι, για να γίνουν διεργασίες.
1: Κύριε Παραρά, έχω απόλυτη...
0: Η μόνη σίγουρη είναι η Αντωνίου.
1: Σαφώς, είναι ενεργεία βουλευτής. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι πάλι στην Καστοριά θα έχει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο.
0: Δυνατό ψηφοδέλτιο.
1: Όπως έχει πάντα.
0: Ναι. Δυνατό ψηφοδέλτιο δηλαδή εννοείται Μαρία Αντωνίου, Αγνή Κανδύλη, Τσιφλικιώτης.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει, όπως λέει το καταστατικό μας, ότι... υπεύθυνος για το σχηματισμό της λίστας είναι ο ίδιος.
0: Δεν είναι και ο Ερντογάν. Ο άνθρωπος λαμβάνει υπόψη του διάφορα κριτήρια, βλέπει αυτά, ρωτάει, βλέπει το κλίμα, να βάλουμε κάποιον άλλον, θα δει τα αποτελέσματα, πώς θα πάει το ένα κόμμα το άλλο, αν πρέπει να κάνουμε ισχυρή κατάσταση. Δεν είναι, διατάζει ο Μητσοτάκης, δεν δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας τύπος ο οποίος αποφασίζει, διατάζει και όλοι κάθεστε προσοχή και τον φοβάστε.
1: Πάντοτε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δέχεται εισηγήσεις.
0: Ναι, αυτό ρωτάω.
1: Η τελική απόφαση όμως, κύριε Παραρά, είναι δικιά του.
0: Εντάξει, κόμμα.
1: Και εγώ αυτό το οποίο απόλυτα πιστεύω και εμπιστεύομαι απόλυτα τον Πρωθυπουργό είναι ότι για ακόμα μία φορά στην Καστοριά θα έχει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο.
0: Θα έχει ένα δυνατό.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, ωραία. Να το δούμε λοιπόν το ψηφοδέλτιο. Να το χαρείτε, να πάει καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στον Αλφα.
1: Ναι,
0: καλή δύναμη. Είναι ένα κρίσιμο, μου γράφουν εδώ κάποιοι γιατί λέτε για αυτό και τον επόμενο μήνα. Νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο δίμηνο, έτσι. Η πορεία των έργων, η εξέλιξη, οι πολιτικές εξελίξεις, τι θα δούμε μέχρι τις 20 Ιουλίου.
1: Είναι σημαντικό το καλοκαίρι, θα έλεγα εγώ, κύριε Παραρά.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Γιατί αν αθροίσουμε τις παρεμβάσεις είτε από προγράμματα είτε από έργα, το ποσό ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια για την περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε. Τα 150 εκατομμύρια αυτά, κύριε Παραρά, πόσο σημαντικά είναι για την τοπική κοινωνία.
0: Για το τι μπορούμε το τι έργα θα εξελιχθούν εδώ, τα χρήματα αυτά λέτε.
1: Αυτό ναι. Ακριβώς, ναι. Γιατί πάντοτε θέλουμε η τοπική μας κοινωνία να ενισχυθεί είτε με ιδιωτικές επενδύσεις, που είχαμε την έγκριση μιας μεγάλης επένδυσης για την περιοχή μας. Αναμένουμε να προσελκύσουμε και σαν περιοχή και άλλες επενδύσεις.
0: Ωραία, μια χαρά, μακάρι.
1: Αλλά θέλουμε όμως και οι δημόσιες επενδύσεις να πραγματοποιηθούν για να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και
0: ωραία.
1: Να αναπτυχθεί περαιτέρω
0: αυτό.
1: Οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας.
0: Είμαστε σε επικοινωνία, δεν θα σας πω από τώρα καλό καλοκαίρι, γιατί αναμένουμε διάφορα πράγματα, ειδικά αυτόν τον πολύ κρίσιμο μήνα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, μακάρι κάποια από αυτά να τα δούμε να εξελίσσονται σε αυτές τις επόμενες τουλάχιστον 3-5 εβδομάδες.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Βελίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΠ που ήταν μαζί μας. Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Το πώς εξελίσσονται μερικά πράγματα τα βλέπετε και εσείς. Τον ευχαριστούμε που ήρθε εδώ. Θέλω πάντα να πω, το λέω μάλλον συνέχεια, ότι πολλά από τα ερωτήματα που ούτως ή άλλως είναι και δικά σας μπαίνουν πάντοτε σε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε με τους προσκεκλημένους. Για να πάτε να περάσετε κταίω θα πάτε Auto Vision, το νούμερο, το τηλέφωνο βεβαίως, 73-181 Auto Vision. Εκεί θα βρείτε Γιώργο Παϊούρη για να μπορέσετε να κάνετε και το ραντεβού σας. Τώρα, είχαμε και έχουμε στη Νέα Αριστερά, πριν πάω σε διαφημίσεις, πολλές εξελίξεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η κυρία Χτσιόγλου. Θα παραιτηθούν κι άλλοι. Ξέρετε, έχει πει ο Τσίπρας στην Ελλάς, τώρα πώς είναι Ελλάς και τα λοιπά, τέλος πάντων, στο κόμμα του το καινούριο δεν θα είναι κανένας εν ενεργεία βουλευτής. Γι' αυτό θα δούμε κάποιους που φεύγουν από τα κόμματά τους και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, ίσως και από άλλους, να μην είναι βουλευτές, να δηλώνουν παραίτηση ώστε να μπορούν να ενταχθούν ίσως σε αυτήν την κίνηση που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Αλφα 94,7. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο τηλέφωνο 2467-044-104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

Νομίζω πήρατε μια έτσι έντονη γεύση από όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, όλα αυτά τα οποία είναι έτοιμα να εξελιχθούν σε όλο το κομματικό και πολιτικό προσκήνιο και τοπικό με βάση τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση με Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Υπάρχει και ένα ειδικό μηχάνημα για το καλοριφέρ και για το κύκλωμα ψύξης. Έχετε το νου σας. Είναι πολύ σημαντικό τώρα που πιάσαν και οι ζέστες. Κάντε ένα ραντεβού με τους αδελφούς Χατζηγιάννη 87373 στην Χλώη, εδώ στην Καστοριά. Για την Καστοριά και όλη βέβαια την Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι αρκετά όλα μα όλα αυτά τα οποία μας είπε σήμερα και ο Βασίλης Βελίδης. Τι καταλάβατε δεν ξέρω για το πώς θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Τώρα επειδή λέμε για εκλογές δεν μου δείχνει κάτι για Σεπτέμβρη, το ξέρετε. Όλο αυτό μου δείχνει ότι πάμε σε κανένα χρόνο, υπολογίστε το. Και μιλάμε ίσως για ακριβώς 10-12 μήνες. Γιατί υπάρχει μια πολύ έντονη κατάσταση την οποία έτσι αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε όλοι, να σας το πω αυτό, για εκλογική αναμέτρηση στα τέλη του Μαΐου, δηλαδή περίπου 23 του μηνός είναι η Κυριακή που μπορεί να πάει σε εκλογές τότε ο Μητσοτάκης, δηλαδή ναι, σε έναν χρόνο από τώρα, αν δεν είναι αυτό που λέμε την Άνοιξη. Μπορεί να πάει και μάλιστα ένα αφήγημα, ένα δίλημα πολύ έντονο κομμάτι, όλο αυτό που κάποιοι συζητούν έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Προεδρία, το ότι αναλαμβάνει 1η Ιουλίου η Ελλάδα. Και βέβαια ένα από τα διλήμματα που θέλει να περάσει ο Μητσοτάκης είναι και αυτό που μόλις σας είπα, δηλαδή με ποιους θέλετε να πάμε και στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει, άρα να ξέρετε ότι μπορούμε να το βρίσκουμε συνεχόμενα μπροστά μας όλο αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι ακριβώς θα γίνει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Με Ντάουβιν Παπαβασιλείου είμαστε εδώ για τα κουφώματά σας, για τις πόρτες, για τα παράθυρα. Μια πολύ μεγάλη έκθεση στην Κολοκυνθού. Δεξιά εκεί μόλις πάτε, το ξέρετε το μέρος. Για όλη την Καστοριά και για όλη την Ελλάδα βέβαια. Με τρομακτικά ωραίες δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, θα παραμείνετε εδώ μαζί μας για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Αλφα. Να είστε μαζί μας και στα social media Αλφα FM. Γράψτε και στο Facebook, γράψτε και στο YouTube, θα μας βρείτε με όλα αυτά που ετοιμάζουμε καθημερινά για εσάς. Και το βράδυ 9 η ώρα η Χρύσα Κοσμίδου στο Δελτίο Ειδήσεων, στο δίκτυο για όλη την Δυτική Μακεδονία. Καλό μεσημέρι!

0: 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Αξιώμα η Έφη Αξιόγλου μετά την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Είναι μια πράξη συνείδησης, σημειώνει στη δήλωση παραίτησής της και υπογραμμίζει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Με επιστολή τους προς τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, 7 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν νωρίτερα την αποχώρησή τους από το κόμμα. Ανεξαρτοποιήθηκαν οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέι Μπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στη Νέα Αριστερά παραμένουν Σιάννα Γνωστοπούλου, Πέτη Πέρκα, Ευκλήτη Τσακαλώτος και Θοδωρής Δρίτσας. Θριαλίδα των εξελίξεων ίδρυς του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε πως πρόκειται για μια λανθασμένη κατεύθυνση, αναντίστοιχη με αυτά τα οποία πρεσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς, όπως είπε. Ανέφερε ότι διαλύεται μια κοινοβουλευτική ομάδα ιδιαίτερα μαχητική και αυτό αποτελεί πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε στις 8.30 το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος εξέτειε ποινή 7 χρόνων και 6 μηνών για κατοχή πόλης και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκειται να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατόρθωσε να αποδράσει τρέχοντας την ώρα που οι υπάλληλοι των φυλακών φέρεται να άνοιξαν την πόρτα προκειμένου να πετάξουν απορρίμματα από την κεντρική αποθήκη υλικών των φυλακών. 7η συνεδρίαση σήμερα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το πολύ μικρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Παρόντες 3 από τους 36 κατηγορουμένους. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Στον ανακριτή Καλαμάτας αναμένεται να μεταχθεί σήμερα. Ο καθομολογέων δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν οι δύο κόρες τους, 6 και 10 ετών. Ο 41 ετών δολοφόνος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε νοσοκομιακή δομή παραμένουν οι δύο κόρες, τα δύο ανήλικα κορίτσια και αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Τα δύο παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τις κραυγές της μητέρας τους και υπάρχουν υποψίες πως ο πατέρας τους χορήγησε κάποια ουσία. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπισμένος σε συνέντευξή του στο ABC News πως την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο ισότοπος Άξιος αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας πως θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλουν οι Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για αχαριστία, ενώ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτική του επιβίωση. «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα κρίνονται ως βατά, χωρίς ασάφειες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχές αυτονόητες. Αλλά συχνά οι ευχές καταλήγουν να είναι οι άδοξες λιτανίες του ρήματος θέλω. Μένουν ευχές απλώς. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς, 212-212-4800 αν θέλετε να τηλεφωνείτε. Mail, ο Νέιρ Παπάκη, alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, 6947-989-989. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τη διάσπαση του ατόμου στη Νέα Αριστερά. Πώς αλλιώς να το πεις. Έχουμε τις ακατανόητες δηλώσεις του Φάμελου από το ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά, να επιμένει για ενωτική προοπτική όταν ο τυφώνας Τσίπρα τους έχει σαρώσει. Αυτές οι δηλώσεις του Φάμελου μου θύμισαν, αν δεν απατώμε, είναι από ένα στίχο του Μαγιακόφσκι που λέει, που μιλάει για τα μικρά πτώματα των πεθαμένων λέξεων. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει η κατήφια και η νευρικότητα στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν οι ασύλληπτες δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού ότι ο Τσίπρας της κλέβει το πρόγραμμα. Και επίσης κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της δηλαδή. Εδώ και μήνες έλεγε καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Ταύτιζε την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μετά βγήκε η κυρία Γρατσία και άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό, μισά ανοιχτό. Λέει είναι πρόημο, θα δούμε. Βγαίνει ο Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος που μάλλον θα είναι εκπρόσωπος τύπου, και πήγε παραπέρα. Λέει θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά, ο κόσμος αποφασίζει. Το άφησε ανοιχτό. Αλλά βγήκε προχθές η κυρία Καριστιανού και το ξανάκλεισε πάλι. Θα δούμε. Όμως, πάνω από όλα αυτά, η είδηση κατά τη γνώμη μου είναι αυτή η τρομερή δήλωση που αποδίδεται στον Τραμπ και δεν έχει διαψευστεί εναντίον του Νετανιάχου. Το ρήγμα που φαινόταν εδώ και πολύ καιρό μάλλον επιβεβαιώνεται πλήρως όταν ακούσα από το απείλωτο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ να λέει στο Νετανιάχου είσαι τρελός, εγώ σε έσωσα από τη φυλακή, εγώ σου έσωσα το τομάρι. Βαριές κουβέντες που προειδεάζουν για πολύ σημαντικές εξελίξεις, έχω τη γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα αυτό, τον πόλεμο και τον Τραμπ και τα λοιπά, θα συζητήσουμε στις 12.30 με τον Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης, στις 12.20 θα συζητήσουμε με τον Γιάννη Μπανιάτη, αντιπρόεδρο του κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν θα συζητήσουμε τόσο τα πασοκικά. Αν μείνει χρόνος, ναι. Θα συζητήσουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που υπέβαλε στο Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Μπανιάτης και κυρίως την απάντηση του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, που αφορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Πριν από λίγο καιρό πήγε να ποντίσει η ελληνική πλευρά, εμείς δηλαδή, ένα καλώδιο οπτικών ινών από την Αμοργό στην Αστεπάλαια και υπήρξε παρενόχληση από την τουρκική φρεγάτα του πλοίου Ocean Connector. Αυτό φαίνεται, εννοώ η λογική της Τουρκίας, φαίνεται ότι αποκρούεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε λεπτομέρειες. Τον κύριο Μπανιάτη θα τον έχουμε στις 12.20. Λοιπόν, στα καθημάς υπάρχει αυτή η δήλωση Ντίλιαν που έγινε πρώτο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα ακούσατε και προηγουμένως. Υπάρχουν κάτι λιπόθυμες δηλώσεις της Κάγια Κάλλας για την Κούβα, που δεν αναφέρει καθόλου το εμπάργκο δεκαετιών το οποίο υφίσταται αυτό το νησί, και εν πωλής σε αυτό το εμπάργκο αλλά και στην μη βοήθεια πια από την Σοβιετική Ένωση, την τότε Σοβιετική Ένωση, οφείλεται κυρίως η τραγική οικονομική κατάσταση. Το τελευταίο χτύπημα ήταν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα που διακόπηκε αυτό. Τώρα κάτι γίνεται από τους Ρώσους και τους Κινέζους, αλλά λίγα πράγματα. Και βέβαια, εγώ επιμένω ότι τα θέματα του κόσμου μας αφορούν άμεσα. Για παράδειγμα, στην Κολομβία, στη Λατινική Αμερική, έγιναν εκλογές προχθές, οι πρώτες εκλογές, προεδρικές, και επικράτησε όχι δεξιός απλώς, ακροδεξιός υποψήφιος. Μέχρι τώρα κυβερνούσε η κεντροαριστερά. Ένας ήπιον τόνων άνθρωπος. Δεύτερο βγήκε το κόμμα της κεντροαριστεράς και εικάζουν πολλοί ότι στην δεύτερη αναμέτρηση μάλλον θα κατησχίσει ο ακροδεξιός.
1: Muchas gracias. Gracias a Dios. Pilo americano. Adiós. Una fe de alegría. Una fe para todos los niños.
0: Από την Κολομβία είναι αυτό το τραγουδάκι, και αν δείτε το βίντεο θα σφιχτεί η καρδιά σας.

0: Μια γεύση από τα μουσικά πράγματα, τα σύγχρονα της Κολομβίας. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές, συνθέτες και της παλιάς εποχής, αλλά και της σύγχρονης. Όμως θα ήθελα να μην ξεχάσω, και το κάνω, να αναφερθώ στο θάνατο του Ενκάρ Μορέν. Αυτό που λέμε πλήρης ημερών, ήταν 100 και βάλε ο Μορέν. Ένας σημαντικός κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, υπήρξε αντιστασιακός, πολυγραφότατος, κυκλοφορούν βιβλία του στα ελληνικά, Μαθήματα ενός αιώνα, Ευρώπη, πολιτισμός και βαρβαρότητα, Ο δρόμος της ελπίδας και τα λοιπά. Πάρα πολλά βιβλία κυκλοφορούν, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο Μορέν. Σας διαβάζω μία σχετικώς πρόσφατη δήλωσή του, που λέει ότι ο κόσμος πάσχει από μια μορφή τύφλωσης. Όχι επειδή του λείπει του κόσμου, του λείπουν οι πληροφορίες, αλλά επειδή συχνά του λείπει η κατανόηση. Οι άνθρωποι σπάνια εκπαιδεύονται ώστε να αγκαλιάζουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, σκέφτηκα να βάλω ένα τραγουδάκι που αφορά τις μάγισσες και τα μάγια και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, εννοώ αλληγορικά, τόσο για την τραγική κατάσταση της εν γέννη αριστεράς, όσο και την κατάσταση του Πασόκ. Μάγισσες, φέρτε βότανα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εμείς σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Να σας πω ότι προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και ένα περίπατο στις γειτονιές του κόσμου. Θα πάμε στη Βουλγαρία, όπου συμβαίνουν αρκετά πράγματα και αρνητικά και θετικά, και θα πεταχτούμε μέχρι το Μαρόκο, όπου οι Κινέζοι σχεδιάζουν μια τεράστια επένδυση στα αυτοκίνητα και στις μπαταρίες των αυτοκινήτων. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team, που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ειλικρινά τι να πεις για αυτή την καινούρια γυναικοκτονία. Δεν πειράζει, είτε ανθρωποκτονία την πούμε είτε γυναικοκτονία, ο δεύτερος όρος είναι πιο σωστός. Αυτά τα φρικώδη που συμβαίνουν πάρα πολλά και στη χώρα μας και γενικότερα, αλλά μιλάμε για τη χώρα μας, δεν αντιμετωπίζονται, ούτε μπορείς να πεις με ευκολία τι συμβαίνει. Το βέβαιο είναι ότι οι γυναίκες που σκοτώνονται χάνουν τη ζωή τους και ταυτόχρονα και όταν υπάρχουν παιδιά χάνουν και τους δύο γονείς, γιατί ο ένας θα πάει στη φυλακή και ο άλλος είναι στο χώμα. Δεν ευθύνονται όπως η κοινοτοπία του κακού προσπαθεί να αποδώσει ευθύνες στις γυναίκες. Ό,τι και να κάνει μια γυναίκα ή ένας άνδρας είναι δικαίωμά του. Να πάει με άλλους όταν είναι παντρεμένος, να χωρίσει, θα τη σκοτώσεις ή θα τον σκοτώσεις. Υπάρχουν και κρούσματα εναντίον των άνδρων, αλλά κυρίως τα θύματα είναι οι γυναίκες. Είναι αποτρόπαια εγκλήματα και άκουγα μια δικηγόρο στην εκπομπή του Τάκη Χατζή για τις Αθηναίδες που είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Οι δικηγόροι του θήτη, των θητών, των ανδρών δηλαδή, λένε ότι αυτό έγινε εν βρασμό ψυχής για να πέσουν κάπως στα μαλακά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε στη γραμμή μας, όπως σας προανήγγυλα, τον Γιάννη Μανιάτη. Σας είπα για ποιο λόγο τον καλέσαμε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας αυτός ο λόγος. Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα και την ώρα. Και καλό μήνα να έχουμε, εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά. Εγώ ανέφερα εντάχει και το περιεχόμενο της ερώτησης, αλλά και την απάντηση. Θα ήθελα εσείς να μας πείτε περιεκτικά, με δύο λόγια όπως συνηθίζετε, τι ακριβώς, ποια ήταν ακριβώς η ερώτηση και ποια ήταν η απάντηση, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ θετική για τη χώρα μας.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή εγώ δεν άκουσα την δική σας εισαγωγή. Μιλούμε για την ερώτηση την πρόσφατη που κατέθεσα.

0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, για τα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται
1: από την Αλβανία.
0: Που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, αυτό που λέει η Τουρκία, για παράδειγμα.
1: Αναφέρεστε στο καλώδιο και στις προκλήσεις της Τουρκίας.
0: Βεβαίως.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν ανοίξει πολλά θέματα από τα
0: επεισόδια
1: που έγιναν στην Αλβανία. Τα τουρκικά ζητήματα, τώρα σε λίγο θα ανακοινώσω ότι χθες είχα μια συνάντηση με τον Επίτροπο.
0: Σας έχασα.
1: Θα προχωρήσουν αυτά τα έργα.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι πήραμε μια απάντηση από την Κάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο, η οποία μας λέει ότι τέτοιου είδους έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως συμβατά με το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και κατά συνέπεια οποιοσδήποτε τρίτος παρεμβαίνει κινείται εκτός του διεθνούς δικαίου. Θέλω να σας πω ότι αυτή την απάντηση, την οποία σκόπιμα πεδίωξα, την έχω επίσης πάρει. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται τέτοια απάντηση, γιατί είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, διότι αυτά, ξέρετε, γνωστοποιούνται και στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την έχω πάρει και στην περίπτωση του καλωδίου με την Κύπρο, γιατί τώρα μιλούμε για τηλεπικοινωνιακά καλώδια. Άρα, όπου έχει μεγάλη σημασία είναι να αναδείξουμε και να το κάνουμε συνέχεια. Πρέπει να σας πω ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες και μια ακόμη παρέμβαση μου σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει διαρκώς να αναδεικνύουμε ότι η τουρκική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ερντογάν με τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν σε βάρος και παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ή σε βάρος του διεθνούς δικαίου, ουσιαστικά δεν βοηθούν καθόλου σε αυτό που και οι ίδιοι θέλουν, οι οποίοι, ξέρετε, θέλουν πάρα πολύ να συμμετάσχουν στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα άμυνας. Και κατά σύμπτωση τώρα, επειδή έρχεται η συζήτηση, θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε ως Προεδρείο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ένα δείπνο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Φόντερ Λάιεν. Ήταν μια εσωτερική συνάντηση. Προφανώς δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες από αυτά που ελέγχθησαν. Μπορώ όμως να σας πω αυτό που είπα εγώ από τις δικές μου τοποθετήσεις ως αρμόδιος αντιπρόεδρος για θέματα διεθνών σχέσεων και άμυνας των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Είπα λοιπόν και συμφώνησε απόλυτα η πρόεδρος της Επιτροπής ότι εμείς θεωρούμε πως μία από τις πρώτες προτεραιότητες που πρέπει να ισχύουν σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι η λεγόμενη ευρωπαϊκή προτίμηση. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που έχουμε συνεργασία της Ευρώπης με τρίτα κράτη, παράδειγμα με τον Καναδά ή με τη Μεγάλη Βρετανία ή με την Νορβηγία, όταν τα κράτη αυτά έχουν ίδιες απόψεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία. Όταν όμως το τρίτο κράτος, όπως
0: η Τουρκία.
1: Απειλεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, τότε είμαστε απέναντι. Η πρόεδρος λοιπόν συμφώνησε απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει, θα σας το πω στα αγγλικά όπως της το είπα και όπως λέγεται, είναι European Preference, δηλαδή ευρωπαϊκή προτίμηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εμάς τι μας νοιάζει? Εμάς μας νοιάζει από τη μια να στέλνουμε διαρκώς μηνύματα ότι κάθε φορά που η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο θα βρίσκει απέναντί της εμάς, θα βρίσκει επίσης, υποθέτουμε ή ελπίζουμε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και βεβαίως θα βρίσκει απέναντί της και μια νομοθεσία η οποία θα της δημιουργεί προβλήματα στο να συμμετάσχει και να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί αυτό το οποίο είπα εγώ εχθές, το έχω πει και δημόσια, γι' αυτό μπορώ να σας το πω και στη σημερινή μας επικοινωνία, είναι ότι θεωρώ αδιανόητο χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, του μέσου Ευρωπαίου φορολογούμενου, να χρηματοδοτήσουν τα χρήματα αυτά έργα ή εξοπλισμός ή υπηρεσίες στις οποίες θα υποφεληθεί και τρίτο κράτος, το οποίο όμως εποφθαλμία ή καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών. Και αυτό έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει στον κανονισμό ΕΝΤΥΠ. Ο κανονισμός ΕΝΤΥΠ είναι αυτός ο κανονισμός με τον οποίο διαμορφώνεται, έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται αυτό, η κοινή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Άρα μέσα σε ένα, έκανα λίγο μια μεγάλη παρένθεση, μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των διεθνών σχέσεων είναι απολύτως σαφές ότι όποιος θέλει να συνεργάζεται με την Ευρώπη οφείλει να σέβεται τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς του διεθνούς δικαίου.
0: Κύριε Μανιάτη,
1: αυτό που κάνει με τις παρενόχλησεις, κάθε σύμφωνα, άλλο παρά είναι συμβατή.
0: Σωστά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις αυτές, οι δικές σας, σε ό,τι αφορά αυτά τα μείζωνα που ανακύπτουν λόγω της γνωστής τακτικής της Τουρκίας. Όμως το κρίσιμο είναι η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ξανασυμβεί, να παρέμβει με αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο το αντιμετωπίζω καθημερινά εδώ στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Το κάθε κράτος έχει τις δικές του προτεραιότητες. Και υπάρχουν, πρέπει να σας πω, μεγάλα κράτη, όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία.
0: Η Ιταλία, η Ισπανία.
1: Έτσι, η Ισπανία. Ναι. Τα οποία κράτη έχουν πολύ στενές
0: εμπορικές
1: σχέσεις,
0: και
1: οικονομικές, ναι, ακριβώς, αλλά και στον αμυντικό τομέα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, η Τουρκία δεν έχει τέτοιες σχέσεις και γι' αυτό όταν εγώ ήμουν εισηγητής των σοσιαλιστών για τον κανονισμό που σας προανέφερα, τον κανονισμό ΕΝΤΥΠ, δίπλα και παράλληλα με μένα ήταν συνεισηγητής ο Ραφαέλ Γκλουξμάν, ο Γάλλος. Και ουσιαστικά μιλούσαμε την ίδια απολύτως γλώσσα. Άρα βοηθά σε αυτή την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι χθες το απόγευμα, πριν το επίσημο δείπνο που είχαμε με την πρόεδρο της Επιτροπής, είχα μια διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Ντάν Γιώργενσεν. Το θέμα αυτό, ένα από τα ζητήματα λοιπόν, θα σας πω για ποιο λόγο ζήτησε ο ίδιος να με συναντήσει, ήταν και το θέμα του περίφημου καλωδίου Ελλάδα-Κύπρου, όπου
0: ναι,
1: ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει.
0: Τι είχε συμβεί, ναι.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Επιτροπή επανέλαβε την απόλυτη στήριξή της στη λειτουργία του καλωδίου, άρα από την πλευρά τη δική μου δεν έχω να πω καμία αρνητική κουβέντα για τον ρόλο της Επιτροπής. Εύχομαι και ελπίζω η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η κυπριακή κυβέρνηση,
0: ναι, ναι,
1: να συμφωνήσουν,
0: να το αξιοποιήσουν αυτό το στοιχείο και
1: ακριβώς, ναι. Θυμίζω ότι έχουμε εξασφαλίσει 657 εκατομμύρια, δεν το έχει καταφέρει αυτό κανένα έργο ανάλογο μεγέθους στην Ευρώπη.
0: Κύριε Μανιάτη,
1: γιατί το λέω τώρα αυτό, ναι, ναι, ένα λεπτό μόνο.
0: Ναι, παρακαλώ, επειδή έχουμε παρεμβεί το χρόνο.
1: Ναι, ναι. Να είμαι εισηγητής στο καινούριο Connecting Europe Facility. Έχουμε άλλα 30 δις.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ήθελε ο Επίτροπος να συζητήσουμε. Εκεί λοιπόν του είπα ότι εγώ συνεχίζω, επιμένω και συμφώνησε ο Επίτροπος. Πρέπει να στηρίζουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να φέρει μείωση των τιμών ηλεκτρισμού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε χρόνο να πούμε και για τα interna corporis του ΠΑΣΟΚ που μάλλον δείχνουν κάποια κατήφια και νευρικότητα. Θα έχουμε ενδεχομένως, αν το θέλετε κι εσείς, στο μέλλον να συζητήσουμε.
1: Σε κάποια επόμενη ευκαιρία, με χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανιάτη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά η κουβέντα μας με τον καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον Σπύρο Λίτσα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφαρέιντιο 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Οπλισμένος άνδρας έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Δυσκέρια της κυκλοφορίας τηλεφόρου Αθηνών από το Εγάλεο μέχρι το Παλατάκι Χαϊδαρίου. υπό έλεγχο η φωτιά στο Ινωπείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο Μεσογείας. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και ακόμη 143 στελέχη αποχώρησαν. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δραπέτευσε 48χρονος κρατούμενος από τις φυλακές Κορυδαλλού, από την κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών. Να μην νομιμοποιηθεί το ελληνικό δημόσιο κατά τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, προτείνει η εισαγγελέα στη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, σε νοσοκομιακή δομή παραμένουν οι δύο κόρες, οι οποίες αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται σήμερα τα υπόλοιπα 7 μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Συμφωνία εντός της επόμενης εβδομάδας με το Ιράν προβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε στο ABC News. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την οργή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το Λίβανο, χαρακτήρισε τον Βενιαμίν Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, φέρετε να του είπε». Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη Μία και μαζί μας ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Κύριε Λίτσα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα σας κύριε Τριάντη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Στην τελευταία συνομιλία που είχαμε, είχα εκφράσει την ελπίδα ότι θα συζητούμε με καλύτερα διαμορφωμένες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον πόλεμο. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε πάλι ένα ευχολόγιο του Τραμπ και εκφράζει την ελπίδα ότι σε μια εβδομάδα θα λυθεί το ζήτημα, θα διευθυντηθεί τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, και ταυτόχρονα είχαμε αυτές τις πολύ σκληρές δηλώσεις που το αποδίδονται εναντίον του Νετανιάχου. Θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό.
4: Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε όποτε έχω τη χαρά να συζητώ μαζί σας και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις μου, έχω πει ότι το ζήτημα με το Ιράν είναι ένας δυσεπίλητος γρίφος. Και αυτό γιατί? Γιατί το Ιράν δεν είναι ένα απλό κράτος, ένας μέτοχος, εάν θέλετε, της νεωτερικότητας. Αυτόχρονα με την κρατική του υπόσταση αναλαμβάνει και την εκπροσώπηση του σιιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό μεγαλώνει και το εύρος των συνομιλητών του, αλλά και τα φορτία ισχύως τα οποία φέρει μαζί του στο διεθνές σύστημα. Ούτως ή άλλως όμως το Ιράν είναι ένα μεγάλο κράτος, ή αν θέλετε είναι too big to fail, όπως χρησιμοποιούμε τον όρο αυτόν στις διεθνείς σχέσεις.
0: Ναι.
4: Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σωρία λανθασμένων στρατηγικών επιλογών που έχει επιλέξει ως προς τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί στην περιοχή του Ορμούς, και νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν προσεγγιστεί με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως υπάρχει, για να είμαστε, ξέρετε, είναι στην ανάλυση μας, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει εύκολα. Και το πρόβλημα αυτό είναι ότι ενώ από τη μία το Ιράν βλέπει την απόκτηση πυρηνικών ως μονόδρομος πλέον για την ασφάλειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σωστά κατά την άποψή μου, θέτουν αυτό το ζήτημα ως μία κόκκινη γραμμή, και αν θέλετε Αυτή τη στιγμή γράφω και ένα επιστημονικό άρθρο το οποίο θα κυκλοφορήσει σε μερικούς μήνες σε ένα αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό, το οποίο αναλύω το επιχείρημα γιατί ούτε η Κίνα πρέπει να αισθάνεται, η οποία Κίνα, το Ιράν είναι ένας στενός της σύμμαχος.
0: Ναι, ναι.
4: Πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενη με μια εξέλιξη που το Ιράν θα έχει πυρηνικά όπλα. Και αυτό γιατί, κύριε Τριάντη? Γιατί το Ιράν είναι φύση και θέση εσχατολογικό κράτος. Και αυτό η έννοια είναι, της εσχατολογίας...
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση κατά τη γνώμη μου.
4: Ναι, η έννοια της εσχατολογίας λοιπόν αυτή, εάν έρθει και ακουμπήσει και τη μαρτυριολογία η οποία ακολουθεί τον σιιτισμό, παρουσιάζει ένα πολύ επικίνδυνο μείγμα. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα χαρούμενος ή απόλυτα σίγουρος ότι το Ιράν θα παίξει με τους κανόνες της πυρηνικής αποτροπής εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη. Εδώ λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην αμερικανική γενικότερα πλευρά, ότι η ανησυχία της είναι ορθή, χωρίς σε καμία των περιπτώσεων να έρχομαι
0: να νομοποιεί να μην... τις εν γέννη μεθόδους που χρησιμοποίησε. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω κάτι.
4: Verbatim, ή και την verbatim προσέγγιση, έτσι, γιατί όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνει δηλώσεις άστοχες ότι ένας πολιτισμός θα τελειώσει, και πάει λέγοντας, και αυτά έρχονται να προσθέσουν αρνητικά.
0: Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω κάτι. Είναι γνωστό εκ μέρους της ηγεσίας του Ιράν από παλιά, επικαλούνται δηλώσεις του Χαμενεΐ, το υπενθύμισε προσφάτως και ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, και είπε ότι απαγορεύεται από το Ισλάμ να υπάρχει πυρηνικό όπλο. Και ότι...
4: Δεν δίνω την παραμικρή αξία σε αυτού του είδους δηλώσεις, την παραμικρή αξία. Και αυτό γιατί διαφορετικά το Ιράν δεν θα προσπαθούσε, γιατί το Ιράν προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να αποκτήσει πυρηνικά. Οι όλες αυτές δηλώσεις οι οποίες έρχονται ή τουλάχιστον προέρχονταν από έναν θρησκευτικό ηγέτη ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα δογματικό πλαίσιο, σε καμία των περιπτώσεων δεν αναιρούν την εσωτερική πολιτική ρευστότητα στην οποία το Ιράν βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πάρα πολλές δολοφονίες, ατυχήματα, απώλειες ηγετικών στελεχών του Ιρανικού είτε βαθέως κράτους είτε του πολιτιακού κορμού πρέπει να αποδοθούν σε αυτή ακριβώς τη ρευστότητα, κύριε Τριάντη, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι
0: Φυσικά.
4: Θέλω να πω.
0: Εννοείται. Αν επανέλθουμε τώρα στην επιθύρες, όπως λέει ο Τραμπ ή ελπίζει, συμφωνία σχετικά με το επίμαχο αυτό θέμα, που μάλλον είναι κορυφαίο, είναι και του Ορμούζ οι εξελίξεις στα στενά, αλλά σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά, υπάρχει περίπτωση το Ιράν να δεχθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή επεξεργασία ουρανίου κάτω από 60% που θα είναι για χρήση πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Δεν είστε μάντης, αλλά με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν.
4: Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μόνο η λογική. Αυτή τη στιγμή το Ιράν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει είναι να επιστρέψει πίσω σε μία απόφαση του 2015. Ταυτόχρονα όμως θα ζητήσει μία νέα προσέγγιση ως προς τα ζητήματα των sanctions, δηλαδή των κυρώσεων, και ως προς το ξεπάγωμα
0: των παγωμένων δισεκατομμυρίων που υπάρχουν,
4: δισεκατομμυρίων πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα την ατζέντα την οποία αυτή τη στιγμή προωθεί το Ιράν για διόδια στο Ορμούς. Συμφωνώ με όλους και στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο εξωτερικό που υψώνουν τη φωνή τους και λένε ότι κάτι τέτοιο θα είναι εξόχως προβληματικό, πόσο μάλλον δε εάν μπορούν να πληρώνονται αυτά τα διόδια είτε σε κινέζικο νόμισμα είτε σε κρυπτονόμισμα. Εδώ πλέον θα μπούμε σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Νομίζω ότι, και εδώ έρχομαι να αναδείξω αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, κύριε Τριάντη. Και το σημαντικό αυτό πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε την αμερικανική πλευρά να καταφέρεται τόσο έντονα απέναντι στο Ισραήλ. Εδώ υπάρχει μία τομή την οποία όσοι ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή τη γνωρίζουμε εδώ και μήνες, αλλά είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται με τέτοιο σκληρό τρόπο.
0: Βέβαια,
4: από τον Αμερικανό
0: βέβαια,
4: πρόεδρο.
0: Ναι, ναι,
4: είναι,
0: ναι.
4: Είναι μια πολύ σημαντική τάση αυτή, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το γεωστρατηγικό ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων ΜΑΓΑ, οι οποίοι σε μερικούς μήνες θα έρθουν στις ενδιάμεσες εκλογές να υποστηρίξουν ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, υποστηρίζουν για λόγους θρησκευτικής διάστασης το Ισραήλ. Ξέρετε, είναι αυτός ο πυρήνας του προτεσταντισμού, οι ευαγγελιστές.
0: Βεβαίως.
4: Και πάει λέγοντας με την ανάδειξη ξανά του ναού του Σολομώντος. Μη κουράζω τώρα με αυτά τα ζητήματα. Αλλά εδώ έχουμε πλέον ένα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό πρόβλημα, το οποίο έρχεται μέσα από μια τέτοια βαθιά τομή, η οποία θυμίζει λίγο και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει ξανά αυτό μαζί, τον τρόπο και το ζήτημα που είχε αντιμετωπίσει η Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ. Γιατί ξέρετε, πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα από το να θέσουν φραγμό στο Ισραήλ, όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις έλεγαν ότι εμείς δεν φεύγουμε από τη Χερσόνησο του Σινάη, εμείς πάμε κατευθείαν για Κάιρο.
0: Βεβαίως το είχαμε συζητήσει.
4: Πολύ μεγάλη κρίση.
0: Ναι, ναι.
4: Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα οδηγήσουν, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι μάντη σε καμία των περιπτώσεων, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, εκτός από τα στενά του Ορμούς, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το εσωτερικό του Ισραήλ πλέον, τι θα δημιουργήσει αυτό το ζήτημα. Γιατί ξέρετε, στο Ισραήλ, εκτός από την κεντροδεξιά και εκτός από το συνασπισμό τον κυβερνικό, γιατί συζητούμε μόνο για κυβερνικούς συνασπισμούς στο Ισραήλ, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ισχυρό κέντρο, κέντρο με κεντροαριστερές προεκτάσεις, έτσι, που νομίζω ότι δεν θα αφήσει αυτή τη δήλωση ανεκμετάλλευτη.
0: Και είναι πολύ λογικό, βέβαια.
4: Ασφαλώς, ναι, γιατί πολιτική κάνουν και αυτοί.
0: Βεβαίως.
4: Και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου αρχίζει και αμφισβητείται ευθέως το Λικούντ και ο Νετανιάου. Θέλω να θυμίσω ότι Ομπάμα και Νετανιάου, και στη συνέχεια Μπάιντεν, είχαν τις χείριστες σχέσεις, αλλά ποτέ δεν έχουν αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο στον
0: Ισραηλινό
4: ηγέτη.
0: Ναι, βέβαια, ποτέ.
4: Το γεγονός ότι δεν είσαι φυλακή λόγω εμού είναι μια πολύ σκληρή φράση.
0: Βέβαια, βαριά προσβλητική και επί της ουσίας πάρα πολύ σημαντική. Κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, ως συνήθως διαφωτιστική, και θα επαναλάβω, μακάρι να τα πούμε υπό το φως καλύτερων θετικών εξελίξεων σε ό,τι αφορά τον κόλπο και τον πόλεμο με το Ιράν. Να είστε
4: μακάρι,
0: καλά.
4: Μακάρι, κύριε Τριάδη. Καλό καλοκαίρι. Να είστε
0: επίσης,
4: καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Διαφημίσεις και μετά να κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και αν επαναλαμβάνω δυο τρεις φορές μέσα στην εκπομπή το όνομα είναι όχι από ναρκισισμό, αλλά να ξέρει ο ακροατής που ενδεχομένως μπήκε τώρα στη συχνότητα ποιος μιλάει και σε ποιο σταθμό είναι. Λοιπόν, που θα πάμε στις γειτονιές του κόσμου.
2: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Να πεταχτούμε στη γειτονική Βουλγαρία, όπου είχαμε κάποια θετική και μια αρνητική εξέλιξη. Η αρνητική είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζεύει στοιχεία και ενδεχομένως να απευθυνθεί με πολύ σκληρό τρόπο στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας, γιατί έχει επισημάνει ότι υπήρξαν προεκλογικά υποσχέσεις και ταυτόχρονα διάθεση χρημάτων που καθιστούν τον προϋπολογισμό της χώρας διάτρητο, και αυτό προσκρούει στα ευρωπαϊκά θέσμια. Να δούμε πού θα βγει αυτή η κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως η γείτον χώρα, η Βουλγαρία, πρωτοπορεί στην αποθήκευση μορφών ενέργειας. Εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, ενώ σε αυτό το πεδίο κινείται η Ελλάδα, το ενεργειακό εννοώ, όμως χώροι αποθήκευσης πολλοί δεν υπάρχουν, σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, η οποία μοιάζει να πρωτοπορεί μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Και από τη Βουλγαρία στο Μαρόκο μου έκανε εντύπωση προχθές που έβλεπα κλασικό αθλητισμό. Στο Μαρόκο γινόταν ένα καταπληκτικό στάδιο, καταπληκτικό, και δίπλα του ένα άλλο, και ταυτόχρονα διάβασα μια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μου πεις, τι μας νοιάζει τι κάνει η Βουλγαρία ή το Μαρόκο? Νομίζω ότι μας νοιάζει να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται στον κόσμο και τι κάνει η χώρα μας, είτε στα θετικά της είτε στα αρνητικά της η χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, στο Μαρόκο λοιπόν σχεδιάζεται μια τεράστια επένδυση δισεκατομμυρίων από την Κίνα να κατασκευάζει αυτοκίνητα αλλά και μπαταρίες, που είναι πολύ σημαντικό, στο Μαρόκο. Με ποιο σκοπό? Να υπερβεί τις απαγορεύσεις που έχει ορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινέζικα προϊόντα με δασμούς κτλ. Δηλαδή, επειδή το Μαρόκο είναι πολύ δίπλα στην Ισπανία, άρα στην Ευρώπη, ενδεχομένως τα made by Μαρόκο αυτοκίνητα της Κίνας να είναι προσβάσιμα χωρίς τους δασμούς και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως αυτός είναι ο στόχος της εκτατικής σε αυτό το τομέα Κίνας. Λοιπόν, σκέφτηκα να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι με πολύ χαρακτηριστικό τίτλο. Αφορά τις προσωπικές υποθέσεις όλων μας, αλλά αλληγορικά, όπως και το προηγούμενο του Τατασόπουλου με τις μάγισσες, και τούτο μιλάει για τους μεγάλους χωρισμούς.
0: Αλφα Radio 989.

0: όλα τα μάτια.
1: Λοιπόν, η Φωτεινή Βελεσιότου σε ένα τραγούδι της Εύας Λουκάτου ήταν αυτή. Και εδώ κλείνουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα συγκρότημα τσιγκάνικο από την Γαλλία, τους Μπράτς. Αναζητήστε τους, παρουσιάζουν ενδιαφέρον νομίζω. Θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Σταμάτη Καρλούτσο επίσης που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% το Μάιο από 3% τον προηγούμενο μήνα. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγοντας και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου, σημειώνοντας όμως ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα, η κυρία Αξιόγλου και άλλοι 6 βουλευτές, καθώς και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς, με κοινή τους επιστολή προς τον Γαβριήλ Σακελαρίδη, ανακοίνωσαν πως αποχωρούν από το κόμμα. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στη Νέα Αριστερά παραμένουν Σιάννα Γνωστοπούλου, Πέτη Πέρκα, Ευκλήδη Τσακαλώτος και Θοδωρής Δρίτσας. Θριαλίδα των εξελίξεων, η ίδρυση του κόμματος τη Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε στον Alfa Radio 989 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης, κάνοντας λόγο για μια απόφαση λυμένη εδώ και καιρό. Εκτίμησε πως πρόκειται για μια λανθασμένη κατεύθυνση, αναντίστοιχη με αυτά τα οποία πρεσβεύουν. Ανέφερε πως η διάλυση μιας ιδιαίτερα μαχητικής κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Είχε διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 ως και το 2023, οπότε εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό Νέας Αριστεράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει το θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει η αναλυτική ανακοίνωση της ενώσεως. 7η συνεδρία σήμερα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Παρόντες 3 από τους 36 κατηγορουμένους. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Στον ανακριτή Καλαμάτας, ο 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, χθες μέσα στο σπίτι τους και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν οι δύο κόρες τους ηλικίας 6 και 10 ετών αντιστοίχως. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε νοσοκομιακή δομή παραμένουν οι δύο ανήλικες κόρες τους και αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Τα δύο παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τις κραυγές της μητέρας τους και υπάρχουν υποψίες πως ο πατέρας τους χορήγησε κάποια ουσία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την πρωινή απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031, καθώς εξέτει ποινή 7,5 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατόρθωσε να αποδράσει την ώρα που οι υπάλληλοι άνοιξαν την πόρτα να πετάξουν απορρίμματα από την κεντρική αποθήκη υλικών των φυλακών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ινοπείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο Μεσογεία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ινοπείο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω της μακροχρόνιας δυσπιστίας του προς την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News, εξέφρασε την πεποίθηση πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση έλευση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο πλευρές δέχθηκαν να παύσουν πυρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για τις κινήσεις της κυβέρνησης του στο Λίβανο, θεωρώντας πως θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για αχαριστία, ενώ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, φέρεται να του είπε χαρακτηριστικά. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα κρίνονται ως βατά, χωρίς ασάφειες, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος στην Αττική, με ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
3: Εφτά βουλευτές που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ θυμωμένοι με τον Τσίπρα, και στη συνέχεια ξαναθύμωσαν όταν διάβαζαν τα όσα τους έγραψε για την περίπτωσή τους ο Τσίπρας, και γι' αυτό έφυγαν και δημιούργησαν ένα κόμμα ως απάντηση στον Τσίπρα. Τώρα θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα, αλλά εκείνος μπορεί να μην τους θέλει. Σε εμάς τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εδώ, σταθερός. Το ίδιο και η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο, συλλέγει τα ηχητικά. Περίς Ευάγγελος του Σωτηρίου. Εδώ παρουσιάζει και είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Έχουν αρχίσει οι εξετάσεις. Είχαμε μαθηματικά σήμερα για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Οι υποψήφοι διεκδικούν το μέλλον τους και κάτι γράφουνε. Στη συνέχεια βγαίνουν από τις αίθουσες. Τους περιμένουν οι κάμερες, οι οποίες κάμερες τους κάνουν διάσημους για 2-3 λεπτά. Και οι ρόλοι είναι δύο. Κάποιοι βγάζουν πολιτικούς λόγους, κάποιοι άλλοι υποδίονται τους ανέμελους, τους αδιάφορους. Μερικοί μπορεί και να είναι.
4: Δεν ήθελα να δώσω για να περάσω κάποιο μάθημα, απλώς ήθελα για να πέσουν βάσεις και ότι το έτσι. Να δω πώς είναι και αυτά, εντάξει, καλά έγραψα. Έκθεση.
5: Τι θέμα είχε?
4: Για... μισό λεπτό. Α, ήταν για τους... όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
5: Τι έγραψες?
4: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχίσεις. Ό,τι να είναι έγραψα. Δεν είχα κάποιο στόχο, κάτι τέτοιο. Αυτό.
5: Άρα δεν θες να περάσεις?
4: Όχι, για να πέσουν οι βάσεις. Θα τίποτα το σπουδαίο. Αυτά.
5: Ωραία, μια χαρά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Πού να θυμάσαι, είναι αλήθεια τώρα, είναι τεράστιο πρόβλημα. Τι είχες κάνει πριν από μισή ώρα? Έγραψες έκθεση, δεν έγραψες? Μπήκες στην αίθουσα, δεν μπήκες? Πέρασες απ' έξω? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πού πηγαίνεις? Τι είναι αυτή η αφηρημάδα? Είναι μια αφηρημάδα που μπορεί να γίνει μέχρι και τραγούδι. Δηλαδή, Ελένη Βιτάλη, πώς έκανε σου ξέ? Γιατί να μην κάνει και το κορίτσι που μόλις ακούσαμε? Παίρνοντας από τη ζωή της κομμάτια και κάνοντας τα μουσικές, τραγούδια, επιτυχίες. Τώρα συγκεντρώνεται.

0: δεν ξέρουν τι να κάνουν σε σχέση με το μέλλον τους. Τι να σπουδάσουν που θα τους εξασφαλίσει τα προστοζήν. Πάει ο άλλος πολιτικός μηχανικός και μετά κάνει το λιοντάρι σε τσίρκο. Και όμως υπάρχουν επαγγέλματα σιγουράκια. Ό,τι και να γίνει, ο κόσμος θα τρέξει σε αυτούς τους επαγγελματίες που θα αναφέρουμε, γιατί τους εμπιστεύεται διαχρονικά.
1: Γιατί ο χαρός, να με πάρει...
0: Μιλάμε για τους αστρολόγους. Υπάρχει κάτι στο συναισθηματικό σου τομέα, θα το απαντήσει ο αστρολόγος. Υπάρχει κάτι στην πολιτική, μην εμπιστεύεστε τα γκάλουπ. Καλά τα λένε. Οι αστρολόγοι τα λένε πολύ καλύτερα.
2: Ανήκουν και τα δύο κόμματα στο ζώδιο των διδύμων.
3: Δίδυμοι.
2: Αυτό τι μας δείχνει, ότι έχουν ως στόχο να είναι επικοινωνιακά και να προσεγγίσουν το νέο κόσμο, την νεολαία. Βέβαια, έχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές. Δηλαδή, αρχικά, ενώ την ημερομηνία που δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, είχαμε μία όψη η οποία δείχνει το καινούριο, το ανατρεπτικό. Παράλληλα, είχαμε και μία όψη η οποία δείχνει ότι δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να μας απογοητεύσουν, να απογοητευτούμε. Λοιπόν, αυτή η όψη είναι η ίδια με την όψη που είχε το κόμμα όταν δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Οπότε εδώ ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για την πορεία του. Επίσης, η κυρία Καριστιανού ανήκει στο ζώδιο του Εγώκερο, και η οποία μέχρι τέλη Ιουνίου είναι σε μια περίοδο η οποία την ευνοεί. Παράλληλα όμως, από τον Ιούλιο και μετά, που προχωράει ο Κρόνος στον Κριό, και οι δύο εκλήψεις που οι οποίες ακολουθούν το καλοκαίρι, θα την πιέσουν αρκετά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ο χρόνος κυλάει και δεν σταματάει. Κι εγώ έμεινα μόνη σαν άδειο κλάρι.
0: Καταλάβατε.
5: Γι' αυτό είπα να ψάξω τα παλιά να ξεχάσω.
0: Οι εγώκεροι δεν μπορούν να κερδίσουν εκλογές. Φως φανάρι. Κυρίως μετά το καλοκαίρι που ο χρόνος περνάει από τον κρύο. Τι ψάχνει τώρα, σχέδια, ρωσική υποστήριξη, μη ρωσική. Εγώκερος, κρύος, χρόνος. Τέλειος. Καθαρίσαμε.

0: ενώ το πολιτικό παιχνίδι παίζεται στο γεμάτο φεγγάρι, παίζεται στις συναστρίες και τα υπόλοιπα αστρολογικά φαινόμενα, κάποιοι επιμένουν να μιλάνε πολιτικά, νομίζουν. Και λένε για κοστολογήσεις προγραμμάτων. Έχουμε τον κύριο Καρπουχτσή, ο οποίος κύριος Καρπουχτσής, ελπίζω να τον λέω σωστά και να τον προφέρω έτσι όπως χρειάζεται, είναι μέλος της Ελλάς, του νέου κόμματος του Τσίπρα. Και μάλιστα είναι και ο άνθρωπος ακριβολόγος, του αρέσει πάρα πολύ. Λέει για παράδειγμα ότι ο Τσίπρας ό,τι λέει δεν είναι λόγια του αέρα, τα έχει κοστολογήσει.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο.
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι.
3: Πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Ρεαλιστικό θα είναι.
4: Πιο έμφυα, είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
1: Πάντα ήταν ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός, είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Ναι, απλώς δεν την έβγαζε μπροστά. Καθυστέρησε λιγάκι. Αλλά τα βασικά, το θέμα είναι στην κοστολόγηση, ας πούμε. Να ξέρεις τα βασικά. Μπράβο, να. Τα ζουζούνια είναι έτοιμα να γίνουν υπουργοί οικονομικών. Ένα και ένα κάνουν δύο.

0: Ποιος θα είναι ο επόμενος υπουργός που θα αναλάβει να βγάλει τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο. Στην πρώτη φάση είχαμε τον Βαρουφάκη, καλά πήγε αυτό. Μετά ήρθε ο Ευκλήδης και αυτό πήγε επίσης καλά. Τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος. Δεν θα είναι ένα γνωστό πρόσωπο. Το έχουν ψάξει. Πήγανε παντού σε όλα τα σχολεία. Βρήκανε αυτούς που είναι άσοι στην άλγεβρα. Εσείς καλούς στην άλγεβρα, ναι. Εσύ λοιπόν θα αναλάβεις. Πώς το κάναμε με τον Βαρουφάκη, όπως είπαμε, πήγε μια χαρά. Το ίδιο θα κάνουμε και με σένα. Ναι. Πώς είναι αγοράκι, δεν είμαι αγοράκι, είμαι κοριτσάκι.
1: Έχεις μετρήσει πόσα παιδιά είστε στο προνήπιο, πόσα είστε?
2: 11.
1: Και δεν μου λες τα περισσότερα είναι αγόρια ή κορίτσια?
2: Κορίτσια.
1: Πόσα είναι τα κορίτσια, τα έχεις μετρήσει?
2: Ναι.
1: Πόσα?
2: 13.
1: Α, από τα 11 παιδιά τα 13 είναι κορίτσια. Τι λες ρε παιδί μου, και τα αγόρια πόσα είναι, πλην 2? Πόσα είναι?
2: 10.
1: 10. 11 παιδιά, τα 13 αγόρια, τα 13 κορίτσια και τα 11 αγόρια, τα 10 αγόρια.
2: Ναι.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Αριθμητική δεν κάνετε? Όχι, το φαντάστηκα.
0: Εντάξει τώρα, είναι το θέμα νέες δυνάμεις, νέοι άνθρωποι. Με όρεξη για εργασία, για σχέδια καινούργια.

0: Αυτό που βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας μας είναι το όνομα του κόμματος, είναι Ελλάς, όπως ξέρετε. Ελλάς, παλιά κάπου πήγαινε το μυαλό μας, τώρα τέρμα. Όταν ακούς Ελλάς, όλοι σκέφτονται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν κάνουμε έναν γκάλωπ να το επιβεβαιώσουμε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του και το γεγονός απασχόλησε ιδιαίτερος τους πολίτες. Ποια προβλήματα μπορεί να λύσει η Ελλάς?
2: Την ασφάλεια των πολιτών, βασικά, είναι το πιο σημαντικό.
1: Να προστατεύει τους πολίτες.
2: Εννοείται.
1: Αν σας τυπήσει κάποιος και σας πει αρρίχτε μας, είμαστε από την Ελλάς. Ναι. Εσείς τι καταλαβαίνετε?
3: Αστυνομία, σκέφτομαι, αρχικά.
1: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάς για να εκπληρώσει το σκοπό της?
4: Ποια είναι η Ελλάς?
1: Ποια είναι η Ελλάς? Εσείς θα μου πείτε ποια είναι η Ελλάς.
4: Η Ελλάς, η Ελλάς.
1: Όχι, με ένα λάμδα.
4: Α, η αστυνομία. Να, θα έρθω στον νόμο. Καταρχάς, επικρατεί ανομία. Επικρατεί μεγάλη παρανομία. Δεν υπάρχει, δεν αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής.
1: Πρέπει να δώσει λύσεις η Ελλάς σε όλα αυτά.
4: Οπωσδήποτε.
5: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, ε.
5: Ασφάλεια.
1: Και τι άλλο νιώθετε?
5: Ασφάλεια.
6: Η Ελλάς παντού μπορεί να δώσει προβλήματα αν θέλει.
1: Προβλήματα. Ναι. Λύσεις.
6: Λύσεις.
1: Τι συναισθήματα σας προκαλεί η Ελλάς?
7: Πολύ κλάμα, φίλε. Πολύ δακρυγόνο.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι η Ελλάς, λοιπόν. Ησυχία, τάξεις, ασφαλεία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage.

0: στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να δούμε τι ζει ο Παναγιώτης από τον όμορφο Πειραιά. Μας λέει, πολύ σημαντικό αυτό που θίγει, λέει έχουμε το δημογραφικό που είναι το νούμερο ένα, βέβαια, θέμα της χώρας. Η Τουρκία είναι το άλλο το τεράστιο, πολιτικό προσωπικό του σήμερα ίσως το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα. Ας κοιτάξουμε φάτσες, να βγάλουμε συμπεράσματα. Η Θεία Χάρης, μακάρι να παραμένουμε ακόμα εδώ, ας μας το επιτρέψει ακόμα για μερικούς αιώνες. Και η Ειρήνη εδώ μαζί μας. Κύριε Περί, καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη. Συγχαρητήρια, μα ευχαριστούμε για την εκπομπή μας και τελικά λέει όλοι δουλεύουν για σας. Αυτό είναι αλήθεια. Θες και εσύ κάτι να πεις, 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Email onerpapakialfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και τώρα θα περάσουμε στα δύσκολα. Όλα τα προηγούμενα ήταν για να σας ηρεμήσω λίγο, γιατί θα πρέπει να συνηθίσετε ότι τα πράγματα στη ζωή δεν πηγαίνουν πάντοτε όπως τα ονειρευόμαστε. Τι θέλαμε? Θέλαμε να βλέπουμε τη Μουτίδου κάθε μέρα. Τι είναι πολλά? Όχι. Ολοκληρώθηκε, λέει, η εκπομπή. Τι πάει να πει ολοκληρώθηκε η εκπομπή? Η Μουτίδη το λέει. Παιδιά, μαχαίρι πήρανε και μας μαχαιρώσανε.
3: Να πω, από το βίντεο, να πω από το βίντεο που άκουσα, ναι, ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κουβόμαστε. Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε. Αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
4: Ένα μήνα πριν το καλοκαίρι είναι ολοκλήρωση.
3: Εντάξει, έγινε. Και λίγο πριν τον οργασμό, φαντάζομαι. Ναι, είναι, θεωρείται ολοκλήρωση.
4: Παιδιά, ολοκληρώσαμε ούτως ή άλλως, Σοφία. Αυτή είναι, είναι δεδομένα του μήνε που έχουν περάσει.
3: Ό,τι σα κάνει καλύτερα να κοιμάστε το βράδυ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
2: Έτσι είναι, έφτασε η αρχή του τέλου. Αλλά κάθε τέλο είναι μια καινούργια αρχή φιλοσοφίας. Αυτό με τον οργασμό το καταλάβατε? Τελειώσαμε, λέει, λίγο πριν το... Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρει την κοπέλα.

0: αρχή.
1: Καταλαβαίνω ότι οι θλίψεις σας έχουν στείλει εδώ δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Να τα στείλετε στο κανάλι του Open και να πείτε ότι θέλουμε ξανά να επιστρέψει η εκπομπή. Όχι εκπομπή, η Μουτίδου μόνη της. Και αυτή τη φορά ελπίζουμε να περάσει καλά. Γιατί δεν ξέρω να σε ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τουλάχιστον την ίδια την ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Δεν πέρασε καθόλου καλά.
2: Ο παλμός είναι τεράστιος, παίρνω μηνύματα, τώρα δεν θα πήρατε κι εσείς. Δεν το πιστεύουμε ότι τελειώνετε, ήσασταν η συντροφιά μου, γέννησα με εσάς. Ήμουν στο νοσοκομείο με εσάς, σπίτια, μαμάδες, παιδιά. Εγώ όμως δεν πέρασα καλά, παιδιά. Ανακουφίζομαι που τελειώνει, ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζωρίστηκα πολύ εδώ. Ήταν δύσκολο εξάμηνο, πόσο εφτάμηνο. Από Δευτέρα πιστεύω θα πραχθεί ένα ανίερο σεξ στο κεφάλι μου. Ελευθερίας και υγείας ψυχικής.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πριν μας είπε για τον οργασμό, τώρα μας είπε για το θα πραχθεί ένα ανίερο σεξ στο κεφάλι. Είναι δύσκολες έννοιες αυτές, αλλά το έχουν οι σεξολόγοι. Μην ξεχνάμε ότι έχει επιτυχία σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Προς το παρόν θα πάει διακοπές και θα έχει ήλιο και τα υπόλοιπα.

πει στον Ιούνιο, αρχίζει να τα σκέφτεστε όλα. Τι είναι η γαλλική γλώσσα, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Ένα γάλα το μπούρεκο λες και το λέει με έναν τρόπο σεξουαλικό, συγγνώμη. Παίρνω τα θέματα του Δημοτήδου.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, στο 3,2% η αντίστοιχη τιμή στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την Eurostat. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, είχε διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από το 2023 είχε ενταχθεί στην Νέα Αριστερά. Να μην νομιμοποιηθεί το ελληνικό δημόσιο κατά τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, προτείνει εισαγγελέας στη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογεί ένας 41χρονος δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε νοσοκομιακή δομή παραμένουν οι δύο κόρες, οι οποίες αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Συναγερμό στις αρχές μετά από δραπέτευση 48χρονου κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Συμφωνία έτος της επόμενης εβδομάδας με το Ιράν προβλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το Λίβανο. Χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για αχαριστία. «Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, φέρετε», να του είπε. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καρλούτσος. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, συλλέγει ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Όλοι έχουμε αγωνία τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο, τι θα γίνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Πού θα πάμε, ποιος θα είναι ο επόμενος κυβερνήτης. Μας περιμένει κάτι καλό. Θα έχουμε πληθωρισμό που θα ξεπεράσει το 5%. Πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την ακρίβεια. Πολύ λογικά απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, τους πολιτικούς που έχουν ιστορία γράψει, όπως τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου, την έχουμε μαζί μας, ευχαριστούμε. Πέρα από πολιτική αναλύτρια, είναι και μια γυναίκα η οποία κλείνει τα μάτια και βλέπει το μέλλον. Ναι, έχει και αυτή την ικανότητα.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο Μετσοτάκης θα φύγει, γιατί θα το επιβάλλουν τα άλλα κόμματα, θα γίνει μια συγκυβέρνηση πιθανόν με το Κινάλι ή δεν ξέρω τι, με τρία. Και αν λέω, έχουμε κάποια τουρκική προκλητικότητα ή επιθετικότητα, μπορεί και να μπει και ο Τσίπρας σε θέματα εθνικής ενότητας κυβέρνηση. Αυτά βλέπω εγώ για το μέλλον, τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Έναν άλλον αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης θα πάει εκεί που θα έχει να πάει, δεν ξέρω, στην Ευρώπη, δεν μας αφορά αυτό. Το μέλλον του είναι λυμένο.
5: Πώς βγάζεις αυτά τα συμπεράσματα?
4: Κοίταξε, παρακολουθώ την πραγματικότητα, παρακολουθώ τις σφιγμομετρήσεις, πιάνω το κλίμα του λαού, τι έλεγε ο Ανδρέας, το timing, το feeling, πιάνεις.
5: Την ενέργεια.
4: Ναι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Έλεγε ο Ανδρέας για feeling. Για το λέει το κορίτσι που ήταν δίπλα του, κάτι θα ξέρει. Τη θυμάμαι τι ωραία εποχή τότε, ρε, η Δήμητρα, που είχε πάει στον Καντάφη να το πάρει συνέντευξη. Ήταν ο Καντάφη φτιαγμένος, την κοιτούσε και δεν την έβλεπε, αλλά την κοιτούσε, κρατούσε και ένα κλαδί και διώχνε μύχες. Κορυφαία συνέντευξη.
7: Δημητρού.
3: Γεια σου, ρε Δήμητρα.

Τέρνα ήταν ένα όργανο, παλιά το είχαν κυρίως στην πλάκα. Ήταν πάρα πολύ στολισμένο και από τότε έχει μείνει, όταν κάποιος είναι πολύ στολισμένος, πολύ φορτωμένος, να λέμε είσαι σαν λατέρνα, άσχετο.

0: ξέρω αν συμβαίνει και εσάς, αλλά όποτε μιλάω για τη Δημητρούλα, το μυαλό μου πηγαίνει στη Γιάννα Κανέλη. Δεν ξέρω, ίσως να είναι της ίδιας εποχής, τότε που ήταν αλλιώτικα τα πολιτικά μας τα πράγματα. Νάτι λοιπόν, εδώ είναι μαζί μας η Γιάννα Κανέλη. Να μιλήσει για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, λογικό είναι. Από τη μεριά της κομμουνιστικής αριστεράς, την οποία υπηρετεί εδώ και χρόνια. Και έχει βάλει στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Αλέξη μας. Έλα ρε Σιλιάνα.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρει εσύ κανέναν να πάει να περασπίζεται την υποθήκη του? Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω
1: όταν
2: έχει
1: υποθηκεύσει τον τόπο. Ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνει το ναι, το όχι και το κάνει ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξη. Όχι δικιά μου.
2: Ναι.
1: Εγώ που αγαπώ και σέβομαι τη γλώσσα, δεν παίζω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν πρέπει να παίζουμε με την ελληνική γλώσσα, η οποία ακούγεται παντού σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική για παράδειγμα, η Connie Francis έκανε καριέρα. Πώς έκανε καριέρα? Τραγουδώντας τη Μισιρλού. Τα λέει στα αμερικάνικα έτσι για να τους κοροϊδέψει, αλλά μπροστά της έχει και το κείμενο στα ελληνικά.

0: μουσικό χορευτικό το θέμα και το θέαμα. Μουσικό χορευτικό θέαμα. Πού πηγαίνει το μυαλό σου? Πού πηγαίνει, δεν θέλω ου. Πού πηγαίνει το μυαλό σου? Στον Νίκο Κοκλώνη βέβαια.
1: Σκέφτομαι το Σεπτέμβριο Σάββατο βράδυ να βγούμε έτσι με ένα σοου μουσικό. Α, δεν ξέρω, μπορεί να καταλήξουμε πάλι στο τζαζ. Βέβαια, αλλά θα δούμε. Αλλά σίγουρα μουσική θα έχει, ό,τι και να γίνει.
2: Τώρα, αν δεν.
1: Τραγουδάω.
2: Αν δεν λέγεται τζαζ, πώς θα λέγεται? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις.
1: The Coclonians. Δεν είναι κακό.
2: Έχουν πάρει φωτιά τα site με ένα τίτλο βαρύγδουπο ότι επανασύνδεση Νίκου Κοκλώνη και Ανδρέα Μικρούτσικου.
1: Ακούσαμε ότι επιστρέφει η Ρούλα Κορομιλά, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αν γίνει, πρέπει νομίζω να παρουσιάσει και κάτι μόνος του ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα του έδινε αυτή την ευκαιρία. Και ήταν και δική μου επιλογή η επιστροφή του, νομίζω. Είδα το post που έκανε η Ρούλα Κορομιλά και είπε πόσο συγκινητικό είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος που ήταν τόσα χρόνια απέναντί της και έκανε αυτή την κόντρα να πει τέτοια καλά.
2: Αιώνια αντίπαλη.
1: Για τη Ρούλα. Υπάρχει κάτι πιο συγκινητικό από αυτό? Μακάρι όλοι μας να είμαστε έτσι και να μην θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Το Χανάκι πολύ.
0: Δεν είναι ο Κοκλώνης αυτός που ακούτε. Μπορεί να σας τον θυμίζει, αλλά αν κάνετε λάθος. Είναι ο Κωνσταντίνος Βεδουράς, που καλό θα ήταν να πάει στο Κοκλώνιας και εκείνος. Από την Ανίτα, τον θυμάστε. Έχει βέβαια διαφορές ο Βεδουράς με τον Κοκλώνη, να λέμε αλήθειες. Ο Κοκλώνης δεν χρωστάει σε κανέναν. Ναι. Ενώ ο Πεδουράς έχει κάτι κρεμότητες. Μπορεί να είναι και ανάποδα τα πράγματα, δεν θυμάμαι.

0: να μείνουμε στα θέματα τέχνης και πολιτισμού. Να περάσουμε τώρα στην 7η τέχνη, την τέχνη της ηθοποιίας. Καλά ήταν με τα τραγούδια. Θα μιλήσει ένας άνθρωπος που γνωρίζει για τέτοια. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτη μαζί μας, βεβαίως. Βεβαίως είναι πολιτικός από ό,τι ξέρουμε αναλυτής, αλλά έχει σχέση και με τους πρωταγωνιστές του θεάτρου, του κινηματογράφου και της πολιτικής.
1: Για δώστε μας τα πλάνα. Δεν είπα τη λέξη Αλέξης καθόλου, την είπες πρώτος σήμερα.
2: Όχι, μου κάνεις έτσι χεράκια.
3: Κάνουμε χειρό. Είναι το σκηνικό. Δεν το έχουμε δείξει αυτό. Που πηγαίνει το κοριτσάκι να του δώσει το φάκελο και αυτός είναι. Oh, είναι. Σε έκπληξη, δεν το ήξερε.
1: Φανταστικό το οποίο σου χειριστήκε. Φανταστικό.
3: Αυτό λέω. Φύγα να πτύξω το τι ακριβώς είναι ως πολιτικός.
1: Αυτό που άλλοι αρχηγοί κομμάτων θέλουν χρόνια να το καταφέρουν.
3: Το έχει, την απατεωνία την έχει έμφυτη.
1: Εγώ δεν μιλάω για
3: αυτό. Ναι, μιλάω για απατεωνία. Αυτό του λέω πλάνο.
1: Ναι, αλλά δεν μιλάω ταυτόχρονα. Μιλάω παρά στον άλλο, δεν βγάζει κανένα.
3: Συγγνώμη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι δική μου μόνο άποψη ή ο Πορτοσάλτη μπορεί να κάνει συμπαθή τον οποιοδήποτε.
5: Μέσα από το σίνεμα που βγαίνεις λιγωμένη.
0: Πάντως πάμε στα καλλιτεχνικά θέματα, επιστρέφουμε. Ήταν πολύ καλός ο Τσίπρας όταν άνοιξε το χαρτάκι και κατάλαβε ότι το κόμμα, χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος, είχε την έκπληξη ζωγραφισμένη στο αγνό του πρόσωπο ότι το κόμμα θα ονομαστεί Ελλάς. Δεν ήρω λοιπόν. Όχι, δεν γίνεται Δεν ήρω. Του λείπει

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τι είναι αυτό το 212-214-800 που μας έχει πάρει το κεφάλι κάθε μέρα? Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πάρεις, να μιλήσεις, να πεις οτιδήποτε. Θες να το γράψεις, γράψ' το. Γράψ' το Viber 6947-989-989 ή στο email onair@alfaradio.gr. Και είναι ο Θανάσης, ο οποίος μας λέει: σήμερα μας έχεις βάλει όλο φλόρικα. Δεν υπάρχει τίποτα το παλιό, το λαϊκό, το αυτό που μας αρέσει. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι που νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω ψάξει. Θέλω να σου πω για το ρεμπέτικο που βάζουμε, για το ρεμπέτικο γενικότερα, ότι από το 2017 έχει μπει στον κατάλογο της Άιλης κληρονομιάς της UNESCO. Έχει χαρακτηριστικούς ρυθμούς δικούς μας, έτσι. Το χασάπικο, το ζεμπέκικο, το δικό μας, όχι αυτό που έχουν οι Τούρκοι. Το απτάλικο και αντιπροσωπευτικό οργάνο, ποιο είναι, βρέστο, το μπουζούκι βεβαίως. Και υπάρχει, θα το έχετε δει κι εσείς, μια μεταστροφή μεγάλου μέρους της νεολαίας προς την παράδοση, στο ρεμπέτικο δηλαδή, όπου μαθαίνουν πιτσιρικάδες παραδοσιακά όργανα. Υπάρχει το ΚΕΠΕΜ. Γράψ' το, γιατί μου το ζητάς και στο λέω. Είναι το Κέντρο Μελέτης και Προώθησης Ελληνικής Μουσικής. Έχει δεκάδες μαθητές και δάσκαλους στο μπουζούκι. Το Θοδωρή το Τζινέλη, ναι, ο οποίος κάνει διαζώσεις μαθήματα και προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε 20.000, το ακούτε 20.000, που είναι γεγραμμένοι στο κανάλι στο YouTube με τίτλο «Θοδωρής Τζινέλης, μαθήματα μπουζούκι, πήγαινε για να το καταφέρεις αυτό στη ζωή σου». Εσύ που δίνεις εξετάσεις, εντάξει, ναι, πες ότι είσαι μπουζούκι. Σε λένε όλοι, τι είπα, θα δώσεις εξετάσεις, ρε μπουζούκι, θα πεις μπουζούκι, μπουζούκι, θα μάθω μπουζούκι και θα γίνω άριστος. Δεν σε ενδιαφέρει αν γράφεις καλά. Για παράδειγμα, σου έχουν βάλει θέμα η μοναξιά. Τι έχεις γράψει? Τρίχες.
1: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά?
2: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά τα.
2: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
1: Αυτό ήταν το
2: πολύ ηλικιωμένη, εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε, δηλαδή τώρα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορείς να βοηθήσεις εσύ τη μοναξιά, τι έγραψες?
2: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Είχαμε συνδεθεί, έχουμε συνδεθεί με ένα καπί όπου παίζουν τάβλοι, επομένως δεν υπάρχει μοναξιά. Νομίζω ότι είχα πάει πολύ καλές εξετάσεις ο κύριος που μόλις ακούσαμε. Και δεν παίζουν μόνο τάβλοι, αλλά είναι και τα νέα. Τι λες, για πες.
4: Για κάτσε.

0: Ωραίο τραγούδι, υπό τον ήχο των Ζαριών. Έπαιξε τη χώρα στα Ζάρια. Το είπε η Νέα Δημοκρατία, ο Μαρινάκης συγκεκριμένα, για το Τζίπρα. Δεν πιάνουν αυτά, κύριε Μαρινάκη.
1: Η ώρα
0: ο Τσίπρας θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το λέει ο Βαγγέλης ο Περής, για τον οποίο υπάρχει ένας διάλογος που μόλις ακούσαμε τον τραγουδιστή να το τραγουδάει. Το λέει η αστρολογία.
2: Την ημέρα που δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές όψεις. Η μία δείχνει, έχουμε ένα τρίγωνο ήλιου-πλούτονα που δείχνει ότι μπαίνει για τα βαθιά μέσα στην πολιτική σκηνή. Είναι πολύ ισχυρός και παράλληλα έχει ένα τετράγωνο Άρη Πλούτονα το οποίο έρχεται να γκρεμίσει το παρελθόν του και να κάνει μια ενέργεια. Επίσης, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μας δείχνει ότι θα έχει και σημαντικές βοήθειες από ισχυρά πρόσωπα.
3: Ναι, ναι. Αυτό το κρατάμε, τα ισχυρά πρόσωπα, έτσι, είναι βάση της αστρολογικής ανάλυσης. Συνεργασίες μπορεί να έχουμε αμέσως μετά. Βλέπετε συνεργασίες για... Όχι, έτσι.
2: Βέβαια, να μην είμαι απόλυτη, πρέπει να δούμε και την ημερομηνία των εκλογών.
3: Ναι.
2: Των πρώτων εκλογών, αλλά όχι. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι βάζει τις βάσεις για να κάνει μια σταθερή πορεία μελλοντικά,
3: ναι,
2: την οποία θα τα δούμε στο πέρασμα των χρόνων, στην παρόδο των χρόνων. Ωστόσο, επειδή ως λιοντάρι είναι αρκετά ηγετικός και να πούμε ότι και τα δύο κόμματα είναι προσωποπαγή, βάζει παρακαταθήκη για το μέλλον.
3: Μάλιστα.
2: Στο πόσο βαθύ μέλλον θα το δούμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το είπαν οι μάγισσες, όλα θα πάνε καλά.

0: Έρχεται από μια άλλη εποχή αυτό το τραγούδι. Ο Μάρκος ήταν στο πάλκο, η γυναίκα του στο σπίτι με τα παιδιά. Μπροστά χόρευε ένας άντρας και η δικιά του γυναίκα ήταν στο σπίτι με τα παιδιά. Ο άντρας ήταν σε μια σωστή θέση.
1: Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω.
0: Έλεγε δεν σε θέλω και τέλειω.

0: Έτσι έλεγε ο άντρας, τράβα στο καλό. Τώρα τι υπάρχει, τώρα στη θέση του παλιού, του καλού, του ωραίου, του άντρα, υπάρχει μισανδρισμός.
1: Άντρες, γαλέρα.
2: Μισανδρισμός είναι όταν δεν αφήνουν άντρες να μπουν μέσα σε ένα μπαράκι. Ζούμε σε μια γυναικοκρατούμενη κοινωνία, τίγκα στο μισανδρισμό. Το βλέπουμε παντού. Στην αγορά εργασίας θα προτιμήσουν τη γυναίκα. Στα social media θα προτιμήσουν να δουν γυναίκα. Πάντα οι γυναίκες από πάνω.
0: Αυτός που ακούσαμε ο κύριος ονομάζεται Ποσειδώνας και δεν είναι κάποιος γραφικός απλός. Είναι μεν γραφικός, αλλά είναι και υποψήφιος του κόμματος του Βελόπουλου. Από τα εξέχοντα στελέχη, θέλω να σου πω. Όπου θεωρεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει μισανδρισμός. Για όλα αυτά είναι γυναίκες και τα υπόλοιπα. Ψηφίστε λοιπόν Βελόπουλο για να σταματήσει ο μισανδρισμός.

0: θα σου αποδείξω ότι υπάρχει μισανδρισμός. Και στην τηλεόραση μισανδρισμός. Ποιον κόψανε την Παρασκευή το βράδυ, Παναγίτσα μου, από το Sky? Κάποια γυναίκα? Όχι. Αντιθέτως, είχανε τη Φλιτζάνη να παρουσιάζει δελτίο. Ποιον κόψανε από το Sky? Έναν άντρα. Έναν άντρα, μάλιστα. Τον Κώστα τον Τζουρό. Ο οποίος μας αποχαιρέτησε όπως μας αξίζει.
1: Επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε επί της ουσίας, γιατί φτάνει και η ώρα μας στο τέλος. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με τον ίδιο αγάπη και με τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για σας. Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας, πολύ σημαντικό, να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλλον δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με όσους ήταν δίπλα του. Δεν πρέπει να νιώσαν καλά κι αυτοί. Τέλος πάντων, καλοκαίρι έρχεται, είπε, ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι. Θα συναντηθούμε στην πλάζ.

0: ραντεβού με το καλοκαίρι που είναι πρωτομπυλών και περιμένουν το άλλο καλοκαίρι. Στην άμμουδια ένα αστέρι, η Έλενα τραγουδάει βέβαια.
1: Πάνω στα νηφόρη, πάλι σε θέλω, μπράχρινο μου αγόρι.
0: Εμείς δίνουμε ραντεβού με την ενημέρωση. Με την ενημέρωση που την καλύπτουμε με ένα μοναδικό τρόπο. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε ένα μεσημεριανό μαγκαζίνο σαν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99.

0: κάπου θα έρθει, σε παρακαλώ. Μόλις μπήκαμε στον Ιούνιο.
1: Δεν θα αφήσω να σβηστεί η ανάμνησή σου.
0: Κρατήστε την ανάμνησή μας μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Άντε, γεια!

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5% καταγράφηκε για το μήνα Μάιο στη χώρα μας έναντι του 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα τόνισε ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση 7 βουλευτών της. Παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας όμως ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου και άλλοι 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς με κοινή επιστολή τους προς τον Γαβρίλ Σακελαρίδη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Στη Νέα Αριστερά παραμένουν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Ρίτσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Τη θλίψη του εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ. 7η συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Παρόντες 3 από τους 36 κατηγορούμενους. Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση του ελληνικού δημοσίου πρώτην εισαγγελέας. Τον ανακριτή Καλαμάτας, σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν οι δύο κόρες τους ηλικίας 6 και 10 ετών. Σε νοσοκομιακή μονάδα παραμένουν τα δύο παιδιά και αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την πρωινή απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για 48χρονο, ο οποίος ήταν αποφυλακιστή τον Ιούλιο του 2031, καθώς εξέτει ποινή 7,5 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα κρίνονται ως βατά χωρίς ασάφειες. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη σύμφωνα με πηγές κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα. Τέλος, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ παρά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι οι δύο πλευρές δέχτηκαν να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία, διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Υπάρχει βέβαια αυξητική τάση, Σταύρο Μοναβασιώτη, απόρρια και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στα στενά του Ορμού, στο Ιράν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα καθημερινά μας είναι οι προβλέψεις πολύ απογοητευτικές.
1: Κοιτάξτε,
0: όχι προβλέψεις, οι ανακοινώσεις.
1: Όπως και να το δεις, έτσι, αυτή η εκτίμηση της Eurostat δείχνει ότι ο Μάιος κλείνει με έναν πληθωρισμό σοκ για την Ελλάδα. Πληθωρισμό σοκ. Μιλάμε για 5%. Από 4,5% τον Απρίλιο. Αυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2023. Μιλάμε για τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Χειρότεροι από μας είναι οι Βούλγαροι με 6,3%, ακολουθούν οι Λιθουανοί με 5,1% και αμέσως μετά εμείς. Όπως είπες και εσύ, η Ευρωζώνη έχει έναν μέσο όρο πληθωρισμού 3,2%. Αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με χώρες όπως η Γαλλία ή με χώρες όπως η Γερμανία, είμαστε 50% χειρότεροι. Δηλαδή οι Γάλλοι έχουν πληθωρισμό 2,8%, οι Γερμανοί έχουν πληθωρισμό 2,7%. Σαφώς υπάρχει η επίπτωση από όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς στη Μέση Ανατολή. Ο τρόπος με τον οποίο η κάθε οικονομία αντιδρά και διαχειρίζεται αυτή την εξωτερική πίεση είναι διαφορετικός. Ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι πάνε πάνω τον πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη? Είναι η ενέργεια, λογικό είναι. Είναι τα τρόφιμα, τα ζούμε κάθε μέρα όσοι πηγαίνουμε και ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Είναι οι υπηρεσίες που και αυτές επηρεάζονται. Είναι τα αλκοολούχα ποτά. Εν πάση περιπτώσει, και χωρίς αυτά μπορούμε να ζήσουμε. Είναι ο καπνός, για όλους όσοι καπνίζουν, όπου και εκεί βλέπεις διαφορές. Άρα θα λέγει κανείς ότι μιλάμε για ένα πληθωρισμό σοκ. Και ποιο είναι το δυσάρεστο και το ανησυχητικό? Δεν καταγράφεται μία τάση έστω σταθεροποίησης.
0: Σωστό είναι.
1: Δηλαδή, αν προσέξετε τους τελευταίους μήνες, και θα μου πεις πώς να γίνει αλλιώς, όταν έχεις μπροστά σου, όταν όλους αυτούς τους μήνες ζεις ένα πόλεμο, όπου κάθε μήνα αλλιώς ξυπνάς τη Δευτέρα και αλλιώς πέφτεις για ύπνο την Παρασκευή το βράδυ. Άλλα πράγματα ακούς το πρωί στις 7 και άλλα πράγματα ακούς το απόγευμα στις 7. Δηλαδή, οι αγορές έχουν τρελαθεί, ο κόσμος έχει τρελαθεί και οι τιμές. Κάτω από την, να μην ξεχνάμε ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, έτσι. Δηλαδή κάποιοι ενδεχομένως περιμένουν αυτή την αναστάτωση για να βάλουν και λίγο παραπάνω το χεράκι τους, και από εκεί που θα μπορούσε να ήταν στο 4,6% να πάει στο 5% ο πληθωρισμός, γιατί και η αγορά δεν λειτουργεί χωρίς τρευλώσεις, κακά τα ψέματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, μέσα σε όλα, ανακοινώθηκαν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Ιούνιο.
1: Για τα πράσινα τιμολόγια, που όσο να είναι, εξακολουθούν να είναι τα περισσότερα στα περισσότερα νοικοκυριά. Κοίταξε, μετά από μια μακρά περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές της ενέργειας, η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση σχετικής ισορροπίας. Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τον Ιούνιο δείχνουν ότι τα λεγόμενα πράσινα τιμολόγια κινούνται χωρίς μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ουσιαστικά αντανακλώντας και τη σταθερότερη εικόνα που επικρατεί στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, έστω προς το παρόν. Οι χρεώσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι διαμορφώνονται σε ένα εύρος από 13,5 έως 20,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τις περισσότερες εταιρείες να διατηρούν τις τιμές τους κοντά στα επίπεδα του Μαΐου. Τώρα, κοιτάξτε, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη συγκρατημένη πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία δεν δημιούργησε πιέσεις για σημαντικές αναπροσαρμογές στα τιμολόγια της λιανικής, τουλάχιστον προς το παρόν. Να πω ότι η μέση τιμή αγοράς επόμενης ημέρας, όπως λέγεται, στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας διαμορφώθηκε τον Μάιο κοντά στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παραμπαίνοντας ουσιαστικά σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του Απριλίου, και η εξέλιξη αυτή λειτουργήσε ως βασικός παράγοντας σταθερότητας για τους προμηθευτές, οι οποίοι διαμόρφωσαν τις χρεώσεις του Ιουνίου χωρίς μεγάλες μεταβολές. Να δούμε τώρα και πώς εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πώς θα επηρεαστεί γενικότερα η αγορά, όχι μόνο η αγορά της ενέργειας, για να δούμε και πώς θα προχωρήσουμε στο υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία εμείς ρίχνουμε τους αριθμούς του air condition, και όταν ρίχνουμε τους αριθμούς στο air condition ανεβαίνει ο αριθμός του λογαριασμού.
0: Σε αυτό είμαστε όλοι παθώντες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονοβασιώτη. Κατά Τέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος και την ανακοίνωσε, είχε ζητήσει και από τους βουλευτές του κόμματος να καταθέσουν τις προτάσεις τους και στην τελευταία, στην πρόσφατη μάλλον, κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, είχε ανακοινωθεί ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές είχαν ακολουθήσει την οδηγία του Πρωθυπουργού και είχαν δώσει τις δικές τους προτάσεις για μια κρίσιμη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα περάσει την Ελλάδα έτσι όπως το σχεδιάζουν στην κυβερνόσα παράταξη σε μια επόμενη φάση όσον αφορά το συνταγματικό κανόνα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Λίνα. Είναι κάτι προαναγγελθένη η κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως σωστά είπε στην εισαγωγή σου, το είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν από περίπου 3 εβδομάδες στις 7 Μαΐου και σήμερα γίνεται πράξη με ένα κείμενο που φέρει τις αναγκαίες 50 υπογραφές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει αυτή η τυπική διαδικασία. Ο κύριος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε του λόγου του ο αληθές, κάνοντας λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Παράλληλα, η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ρυθμίσεις που σύμφωνα με τον ίδιο ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην κατοχήρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόβλεψη για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας είναι το 2030, επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη και καλεί τα πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις και να μην απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Να πω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 30 άρθρα. Επί της διαδικασίας θα γίνει μια συζήτηση στη Βουλή την άλλη εβδομάδα προκειμένου να προσδιοριστεί χρονικά η εκκίνηση της διαδικασίας στην Ειδική Επιτροπή Αναθεώρησης. Σε αυτή τη Βουλή, η οποία είναι προαναθεωρητική, επιλέγονται τα προσαναθεώρηση άρθρα και ανάλογα με την πλειοψηφία με την οποία καθίστανται αναθεωρητέα, ορίζεται και η πλειοψηφία της αναθεώρησης για την επόμενη Βουλή. Κοινώς, αν ένα άρθρο, ας πούμε το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καταστεί αναθεωρητέο με 155 ψήφους, που είναι η ψήφη της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε περίπτωση με κάτω από 180 ψήφους, θα χρειαστεί για να αναθεωρηθεί 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Αν σήμερα κάποιο άρθρο καταστεί αναθεωρητέο με πλειοψηφία 3 πέμπτων, δηλαδή 180 βουλευτών και πάνω, θα χρειαστεί μόνο τις ψήφους της πλειοψηφίας για να αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, Λίνα, φαίνεται μάλλον απίθανο να υπάρξουν ευρύτερες συνεννέσεις σε αυτή τη Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πει σε αρκετούς τόνους ότι δεν γεννάται περιβάλλον συνένεση αυτή την ώρα και δεν θέλουν στην πραγματικότητα να εξουσιοδοτήσουν εν λευκό τη Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων την επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να πράξει κατά το δοκούν χωρίς να χρειάζεται στην επόμενη Βουλή ευρύτερες συνενέσεις.
0: Τώρα Γιώργο, έχουν αρχίσει και βλέπουν το φως της δημοσιότητας μια σειρά δημοσκοπήσεων οι οποίες πλέον μετρούνε τα νεοεισερχόμενα στην πολιτική σκηνή κόμματα των κυρίων Τσίπρα και της κυρίας, του κυρίου Τσίπρα με συγχωρείς και της κυρίας Καριστιανού. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να προηγείται της κυρίας Καριστιανού, βραχία κεφαλή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάνει ένα αξιοσημείωτο πλασάρισμα για ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν 10 μέρες, ίσως και λιγότερο. Πώς το εκτιμούν στην κυβέρνηση, υπό την εξής έννοια το ρωτώ. Υπάρχει μια ανατροπή από ό,τι φαίνεται στα μέχρι σήμερα δεδομένα. Τους ανησυχεί, τους ταράζει, τους ικανοποιεί.
2: Δεν υπάρχει όμως ανατροπή στα δεδομένα της πρώτης θέσης και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία με τα υφιστάμενα κόμματα, το λέω γιατί όλοι βάζουν στην εξίσωση και την πιθανή παράμετρο ενός κόμματος Σαμάρα, φαίνεται ευρύτερα ανεπηρέαστη. Η χθεσινή έρευνα της Opinion Poll στο Action 24 είναι η πρώτη από τις αρκετές που θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Μέσες άκρες εκτιμάται ότι παρόμοια θα είναι τα ευρήματα σε όλες. Η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με ένα ποσοστό γύρω στο 30% συν πλήν ανάλογα με την κάθε εταιρεία στην εκτίμηση ψήφου. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο και μία μάχη του Πασόκ με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, για την τρίτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό βεβαίως και παρακολουθεί τις εξελίξεις, βεβαίως και έχει άποψη για τα τεκτενόμενα, υπό την έννοια ότι ας πούμε ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός αρχηγός με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης είχε δώσει τη μάχη και το 2019 και το 2023 και τον έχει κερδίσει σε όποιες εκλογικές αναμετρήσεις αντιπαρατέθηκαν. Συνεπώς υπάρχει ένα manual αντιμετώπισης. Δεν είναι τυχαία η πρωινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, μετά και το χθεσινό πέμπτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της τηλεόρασης του Sky, όπου ανατέμνει κρίσιμες λεπτομέρειες από τη διαπραγμάτευση του 2015 και το δημοψήφισμα, με τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, όσο και να προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Πρωτίστως όμως η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μην επιτρέψει η χώρα να επιστρέψει σε εκείνες τις μαύρες μέρες. Τώρα, ότι μπορεί εδώ να επανέρχεται ένα δίπολο από το παρελθόν είναι δεδομένο. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως πορεύεται σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό με μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, που είναι τα παραδοτέα έργα, που είναι η εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, επίσης κινήσεις ενίσχυσης του εισοδήματος. Μία εξ αυτών την προανήγγειλε με την κυριακάτικη ανάρτησή του, που είναι τα 150 ευρώ ανά παιδί, το επίδομα που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου. Και στην πραγματικότητα στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι το μέτρο της δικής τους εκλογικής επιτυχίας ή αποτυχίας θα είναι η εκπλήρωση των όσων υποσχέθηκαν το 23 ότι θα κάνουν και η αξιοπιστία των υποσχέσεων που μπορούν να έχουν για όσα υπόσχονται για την Ελλάδα του 2030 με βάση τα όσα έκαναν κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης κυβερνητικής θητείας.
0: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ. Καλό.
2: Όσα έκαναν κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης κυβερνητικής θητείας.
0: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίταμε χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Με επιστολή τους προς τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, 7 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παρετήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου μετά την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Νέας Αριστεράς. Όπως δήλωσε, είναι μια πράξη συνείδησης, τονίζοντας ότι δεν παρετείται όμως από την ενεργό πολιτική. Τώρα στη Νέα Αριστερά παραμένουν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και επίσημα αύριο που θα έχουμε και συνεδρίαση Ολομέλειας, θα ακούσουμε το ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται. Διότι πολύ απλά μένουν, όπως ανέφερες, οι 4 βουλευτές. Χρειάζονταν 10 για να μπορεί να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, εφόσον δεν προέκυψε από εκλογική αναμέτρηση. Επομένως και με ακόμη λιγότερους δεν θα είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα πια της Νέας Αριστεράς. Ήταν κάτι το οποίο και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο την Παρασκευή το είχαμε πει ότι πρόκειται να συμβεί. Είχαν υπάρξει πολλές συζητήσεις με μια τελευταία συνεδρίαση, έτσι, συζήτηση και την Πέμπτη το βράδυ αυτά τα 7 στελέχη, στην αρχή ήταν 6 και τελικά και η κυρία Μερόπη Τζούφη πήγε μαζί τους και ακολούθησε την ίδια πορεία της ανεξαρτητοποίησης, εκτός από την Έφη Αχτσιόγλου που, όπως είπες, παρετήθηκε κιόλας της βουλευτικής της έδρας. Επομένως, από την Πέμπτη το βράδυ είχε γίνει αυτή η συζήτηση, είχαν καταλήξει, υπήρχαν κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν, σήμερα αποφάσισαν να αποχωρήσουν και μάλιστα, όπως ανέφεραν και στο κείμενο της αποχώρησης, αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Μιλούν για ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν ποτέ ούτε στη σιωπή, ούτε κράτησε τις ισορροπίες με την έννοια των ίσων αποστάσεων, αλλά ήταν ένα κόμμα το οποίο λειτουργήσε και μέσα στην Βουλή και κατήγγειλε πράγματα και έφερε στην επιφάνεια πολλά ζητήματα που αναδείχθηκαν από την αντιπολίτευση. Ξέρουμε όμως ότι δεν αρκεί μόνο να έχει σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι ότι αυτές θα πρέπει να έχουν και μια κοινωνική γείωση, και επομένως αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισαν να αποχωρήσουν αυτοί οι 7 βουλευτές. Τώρα, καταλαβαίνω ότι το μυαλό όλων και των ακροατών πηγαίνει στο αν αυτοί οι 7 βουλευτές θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι από αυτούς, ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι όσοι πλέον από εδώ και πέρα, γιατί θα δούμε αρκετούς, είτε να ανεξαρτητοποιούνται είτε παρετούνται του βουλευτικού δικαιώματος, ότι σημαίνει ότι αυτομάτως η αμαλία θα ανοίγει και την πόρτα. Είναι μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Έχουμε μιλήσει και εδώ γι' αυτό, ότι θα υπάρχουν.
5: Ναι, αλλά
6: επαφές.
5: Κάποιοι από αυτούς, και συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι σοβαροί παράγοντες της κρίσης του 2015. Mm-hmm. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος μαζί με άλλες επιλογές κρίθηκε αρνητικά από τον ελληνικό λαό, με αλλεπάλληλες ήττες που ακολούθησαν. Τι καινούριο κομίζουν ή τι πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ότι θα κομίσουν στον νεοσύστατο κόμμα?
6: Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, διότι μην ξεχνάμε ότι η Νέα Αριστερά και στις ευρωεκλογές δεν κατάφερε να εκλέξει ευρωβουλευτή τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Ένα όνομα που αντικειμενικά ήταν ένα δυνατό όνομα, διότι είναι και ένας πολιτικός, μην ξεχνάμε, ο οποίος παρετήθηκε και ήταν από τους ελάχιστους που παρετήθηκε και από την

0: βουλευτική του έδρα όταν είχε φύγει από την κυβέρνηση διαφωνώντας για τα μνημόνια. Και μάλιστα ενώ υπήρχαν 11 βουλευτές επί της ουσίας, που ήταν 11 υπουργοί, μην ξεχνάμε, της πρώτης κυβέρνησης, κινήθηκαν πάρα πολύ χαμηλά. Γι' αυτό πιστεύω ότι, όπως έχουμε πει, ο κύριος Τσίπρας θέλει να δοκιμάσει τα νέα στελέχη, που έρχονται έτσι ενθαρρυντικά μηνύματα στην Αμαλίας για τον τρόπο που στέκονται όλα αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουμε δει να βγαίνουν σιγά σιγά προς τα έξω. Θα ήθελε να υπάρξει μια σύνθεση. Δηλαδή, η εμπειρία του παρελθόντος, το γεγονός ότι στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις η Νέα Αριστερά δεν υπήρξε στήριξη από τους πολίτες και δεν υπήρξε αυτή η γείωση με την κοινωνία, δεν σημαίνει ότι κάποια πρόσωπα ξεχωριστά και μεμονωμένα, σε συνδυασμό στο καινούριο εγχείρημα και με τα νέα στελέχη, δεν θα μπορέσουν να δώσουν τη δυναμική που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο ίδιος, δεν είμαι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύω, όπως ήμουνα το 2015, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η εμπειρία, και πιστεύω ότι με το ίδιο μάτι, θα έλεγα, βλέπει και τους συνεργάτες, τους παλιούς τους συνεργάτες, ότι με κάποιους από αυτούς θα μπορούσε να υπάρξει έτσι κοινό έδαφος και να μπορέσουν να συμπορευτούν. Τώρα, βέβαια, επειδή είπαμε για τη Νέα Αριστερά, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, μια Κεντρική Επιτροπή η οποία αναμένεται να είναι δύσκολη. Δεν εννοώ ότι θα είναι δύσκολη από άποψη αν θα περάσει η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, διότι θεωρώ απολύτως απίθανο, βάσει και των συζητήσεων που έχω κάνει, η πρόταση της κυρίας Δούρου, του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Παπά για αυτόνομη κάθοδο να περάσει και να έχει την πλειοψηφία. Άρα θα πάμε πάλι σε μια πρόταση η οποία θα λέει ότι θα συνεργαστούμε, και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο κύριος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα απευθυνθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει, και επειδή τα περιθώρια στενεύουν, Ιούνιο έχουμε, και μάλιστα, όπως λένε και στην Κουμουνδούρου, τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αν και μετά από αυτή την Κεντρική Επιτροπή ο Αλέξης Τσίπρας πει ότι πάλι κλείνει την πόρτα, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι αυτόνομη κάθοδο ο Σωκράτης Φάμελος δεν επιθυμεί για το κόμμα, και όχι μόνο ο ίδιος, πολλά στελέχη που ακόμη και αν μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να πάνε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα με ένα ψηφοδέλτιο. Άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα, ποιο θα είναι το μέλλον του. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει και μια συζήτηση για ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, είτε παρετήσεις, η οποία, εκτός από το φθινόπωρο που τοποθετούμε έτσι την πλειοψηφία των βουλευτών που θα αποχωρήσουν, υπάρχουν και κάποιοι, όπως ο κύριος Μεϊκόπουλος, που θα μπορούσαμε να δούμε να κάνουν κάποιες κινήσεις ακόμη και μέσα στον Ιούνιο. Επομένως, μπορεί και από εκεί να έχουμε απώλειες, επιπλέον απώλειες, και να φτάσουμε, νομίζω ότι πρώτη φορά κοινοβουλευτικά θα έχουμε μια δεξαμενή έτσι ανεξάρτητη βουλευτές που θα είναι με περισσότερους ακόμη και από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θριαλίδα η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα για τις ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, γραμματέας του κόμματος Γαβρίλ Σακελαρίδης, και παραδέχτηκε πως αυτή η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό.
2: Προφανώς είναι θριαλίδα αυτών των εξέλιξεων, είναι η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχω ακούσει και σε δημόσιες βέβαια τοποθετήσεις, έτσι και σε συνεντεύξεις στελεχών, έχει υπάρξει μια σχετική κίνηση προς τα εκεί. Είναι μια λυμένη απόφαση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, προφανώς με αφορμή και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Είναι μια σεβαστή κίνηση. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο διαφωνίας, το οποίο να μην τίνει να γίνει ανθρωποφαγικό και τοξικό. Είναι κάτι από το οποίο έχει πληγωθεί αρκετά η αριστερά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός δηλαδή ότι θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν ιδιαιτέρως μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο κοινοβούλιο από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είναι πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, συγκροτείται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συμβαδίσουν και στελέχη της Νέας Αριστεράς, θεωρώ ότι είναι ένας λάθος δρόμος που δυστυχώς, κατά τη δική μου άποψη, δεν δίνει αυτή τη διέξοδο, δεν δίνει αυτή την ελπίδα στους πολίτες για να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή τη δομική κρίση και του πολιτικού συστήματος αλλά και της αριστεράς.
1: Την ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς μίλησε ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε πως πρόκειται για μία ακόμη κίνηση αυτοχειρίας της αριστεράς, εκτιμώντας πως αν είχαν επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση Κασελάκη θα ήταν διαφορετική εικόνα.
3: μία ακόμα κίνηση αυτοχειρίας της αριστεράς. Γιατί αν αυτοί οι σύντροφοι, συνάδελφοι και φίλοι είχαν προσχωρήσει όταν εξέλιπε πλέον η περίοδος Κασελάκη, είχαν επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα αξιωματικής αντιπολίτευσης που μπορώ να σας πω ότι θα ενίσχυε και το πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα. Την άποψή μου την εξέφρασα ότι σχετικά αργά. Εγώ ελπίζω ότι παρά τα φρυλούμενα θα γίνει μια προσπάθεια να μείνει συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να αποφευχθεί μη χρήσιμη ανεξαρτητοποίηση χωρίς παράδοση εδρών, που είναι και το υπόδειγμα που δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας προς όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση με την ματιά της ριζοσπαστικής αριστεράς μέσα στη Βουλή μέχρι να ολοκληρώσει τη θητεία της, και στη συνέχεια πιστεύω ότι οι πιο κρίσιμοι μήνες θα είναι ένας με δύο μήνες πριν τις εκλογές.
1: Με την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου και την παράδοση της έδρας, ο κύριος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε πως πρώτος ο Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του. Εκ των πραγμάτων οι βουλευτές θα χαράξουν οι ίδιοι το δρόμο, αλλά όπως έχουμε πει, δήλωσε, δεν θα δεχτούμε εν ενεργεία βουλευτές στο κόμμα.
4: Αυτή είναι μια συζήτηση που εμάς δεν μας αφορά. Κυρίως γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μόλις μία εβδομάδα. Και από την πρώτη στιγμή, και μάλιστα και πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, ο Αλέξης Τσίπρας παντού διατύπωνε τη διαφορετική φιλοσοφία που θα διακατέχει αυτό το φορέα. Δηλαδή, δεν είναι κοιτάμε μεμονωμένα ότι δεν θέλουμε, για παράδειγμα, ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή στις τάξεις του κόμματος. Αφορά μια γενικότερη φιλοσοφία ότι αυτό το κόμμα πρέπει να ξαναξεκινήσει ξανά από τη βάση. Ξέρετε, δεν είναι και εγωιστικό, γιατί κάποιες φορές τέθηκε ότι εγωιστικά ο κ. Τσίπρας δεν ζητάει να παραδώσει την έδρα, δεν είναι δημοκρατικό. Καταρχήν έδειξε ο ίδιος το βήμα και το δρόμο. Παρέδωσε ο ίδιος την έδρα πριν ξεκινήσει αυτό το καινούργιο ταξίδι. Οι άνθρωποι που είναι βουλευτές και έχουν εξαρτηθεί ο ελληνικός λαός, αυτοί θα αποφασίσουν πώς θα επιλέξουν τον δρόμο που θα χαράξουν. Όπως όλοι μας, και όπως κάθε πολίτης από κάθε μεριά της Ελλάδας, όπως και εγώ, θα καταθέσω το βιογραφικό μου στις ομάδες που θα ασχοληθούν με τα ψηφοδέλτια και θα επιλέξω τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος. Είναι κάτι το οποίο, φυσικά, εφόσον ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, δεν υπάρχει πια ιδιότητα του βουλευτή. Οπότε όλοι θα κρυθούμε από τα όργανα που αποφασίζουν για τα ψηφοδέλτια. Θεωρώ πάρα πολύ έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί ψήφισε καταρχήν ο ελληνικός λαός ένα κόμμα και συνέχεια ένα βουλευτή. Άρα προφανώς δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων και πώς διαχειρίζεται την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αναβάλλεται για την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των δηλώσεων Δούκα για σειρά κατάταξης και συνεργασίες, και με τις δημοσκοπήσεις να δημιουργούν ένα ασφικτικό πλαίσιο για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Δεν ήταν μόνο οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ήταν και η αντίδραση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, που δημιούργησε ένα σκηνικό περίεργο στο ΠΑΣΟΚ.
6: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, οι αρνητικές δημοσκοπήσεις από τη μία, οι αναφορές του Χαρή Δούκα για διάλογο στον προοδευτικό χώρο πριν τις εκλογές, αλλά και ένα διαποστροφή του σε ό,τι αφορά ποιος θα έχει το πιδάλιο την επόμενη μέρα των εκλογών, σε μια πιθανή σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων, προκάλεσαν και αμηχανία και εκνευρισμό στο λαό του Κούπη.
1: Καταρχήν, πέρα από το θέμα των συνεργασιών που ξαναβάζει, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη αυτό, διότι ο κύριος Δούκας έχει μια στρατηγική συνεργασίας. Αμφισβητεί εν της πράγμαση το θεώρημα που υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Αυτό θα μπορούσε να το πεις εμέσως, ότι το...
1: Επί της ουσίας όμως αυτό είναι.
6: Ναι, γιατί σου λέει ότι ο αντίπαλός μας αφενός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι θα πρέπει για να το κάνουμε, για να επιτύχουμε να νικήσουμε τον αντίπαλο αυτό, θα πρέπει να κάνουμε έναν ευρύτερο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τις δυνάμεις του προοδευτικού κόμματος. Και μέσα σε αυτό και φυσικά εννοείται και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι αυτό που δεν είναι κάτι καινούριο για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι,
1: ναι,
6: είναι
1: σωστό.
6: Κάτι το οποίο επαναλαμβάνει. Εκείνο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ενώ έκανε τις δηλώσεις αυτές εδώ σε μια συνέντευξη το Σάββατο, την Κυριακή βγήκε και βγήκαν κάποιες διευκρινήσεις για το τι ακριβώς εννοούσε, προφανώς για να μην υπάρξει κάποια.
1: Κοιτάξτε τώρα, στη δική μας τη γλώσσα οι δημοσιογράφοι λέμε ότι η δήλωση η οποία χρειάζεται διευκρίνηση κρίνεται ως ατυχής.
6: Ναι, ή αυτό ή ότι χτύπησε κάποιο τηλέφωνο και δεν ήταν και καλύτερο. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά σενάρια πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό θα το δούμε την ερχόμενη Παρασκευή, γιατί αύριο που περιμέναμε να πάρουμε μια γεύση για το τι σημαίνει και πώς αποκωδικοποιείται όλη αυτή η κατάσταση, αναβλήθηκε αυτή η συνεδρίαση. Είχε προαναγγελθεί μεσοβδόμαδα.
1: Αυτό γιατί, αλλά για να κατακάτσει ο Κουρνιαχτός.
6: Η επίσημη αιτιολογία είναι ο ισοκομματικός ανασχηματισμός αρμοδιοτήτων και περιφερειών. Δηλαδή θα υπάρξει μια νέου τύπου σκιώδης κυβέρνηση απέναντι στη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, νέη ρόλη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου. Να θυμίσουμε ότι εκεί συμμετέχουν τα κορυφαία του κόμματο. Και εκεί λοιπόν αυτό είναι ο λόγος για καλύτερη προετοιμασία.
1: Πάντως αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά εξάντλησε την αυστηρότητά του μόνο στο πρόσωπο του κύριου Κωνσταντινόπουλου.
6: Εκεί στο κύριο Καστανίδη.
1: Τον κύριο Καστανίδη ήταν διαφορετικό.
6: Ήταν διαφορετικό. Ναι.
1: Τελείως διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για δηλώσεις οι οποίες κρίθηκαν ότι έπρεπε να έχουν πέναλτι.
6: Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ψηθωθεί το κλίμα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να βρεθεί η χρυσή τομή. Και τώρα θεωρώ ότι απλώς είναι μια διαφορετική οπτική για το πώς θα έχει αυτή η στρατηγική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό όμως που προκαλεί όλο αυτό την αμηχανία, τον εκνευρισμό, τη διαφορετικότητα, είναι τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, τα οποία δεν φέρνουν χαμογελές κατά του Τρικούπη και έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Είχαμε μια επιθετική απέναντι σε δημοσκοπικές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα. Δεν είχαμε τώρα συνέχεια αυτού του κλίματος. Περιμένουν να δουν και τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν βγάλει και μια στρατηγική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, στο φόμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, που έχει να κάνει με ένα έτσι τρίπτυχο που έχει να κάνει με την πολιτική αυτονομία, την έμφαση στην πολιτική αυτονομία, την υπενθύμηση πτυχών του κυβερνητικού παρελθόντος του Αλέξη Τσίπρα και σε όλους τους τόμους να υπογραμμίζεται ότι ο αντίπαλος δεν είναι κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά είναι δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ό,τι αφορά τώρα την πίεση που φαίνεται να δέχεται από την ελπίδα της Μαρίας Καρυφιανού, εκεί εκτιμάται ότι η απήχηση του κόμματος αυτού θα μειώνεται με το χρόνο όσο θα αποκαλύπτεται ότι δεν έχει το πολιτικό περιεχόμενο το οποίο, όπως λένε, θέλει να δώσει η κυρία Καρυφιανού.
1: Θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον των δημοσκοπικών εταιριών?
6: Αυτό δεν ξέρω. Θα το δούμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι από την opinion poll που είδαμε εχθές δεν είχαμε επιθέσεις επ' αυτού. Τώρα το τι θα γίνει με τα επόμενα, τι θα βγάλουν οι δημοσκοπήσεις, θα δείξει.
1: Πάντως με αυτά και με εκείνα που συζητάμε, Αντώνη Αντωνόπουλε, έχει φτάσει η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή να είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
6: Καλά, εντάξει, να έχουμε 39 ανεξάρτητους και πριν είχαμε, δηλαδή με 28, είχαμε ρεκόρ. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσους. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή η συνέντευξη. Είναι πραγματικότητα, γιατί ξεπερνάει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστό είναι αυτό.
6: Είναι 39 οι βουλευτές οι ανεξάρτητοι πλέον, έτσι. Και σε ό,τι αφορά, έτσι, να βάλω ένα αστερίσκο στην ερώτηση που μου έκανε για τις διαγραφές, Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει ρωτηθεί σήμερα από αυτού και είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Και να πούμε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν αυτή η οποία βγήκε και κάρφωσε, θα λέγαμε, το περιεχόμενο των γλώσσων του κύριου Δούκα, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν. Mm-hmm. Και μάλιστα όταν κλείθηκε από αυτού να διευκρινίσει αν υπήρξε και πρόθεση από την πλευρά του, είπε ότι πιστεύω ότι υπάρχουν προθέσει και πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό συνολικά να επικεντρωθούμε στο πώς το Πασόκ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τότε τόσο δημιουργούμε προβλήματα.
1: Μάλιστα. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Τώρα, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να στρέψουν την προσοχή στα μείζωνα ζητήματα της παρούσης περίοδου, σε ζητήματα πολιτικής και να πιέσουν την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, για το θέμα των υποκλοπών.
7: Αφήνει εννοηθεί ότι στο εφετείο θα φέρει άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ φαίνεται πιο πολύ σαν να διαπραγματεύεται σε δημόσια μετάδοση και να κραδένει αποδεικτικά στοιχεία, δεν ξέρω αν εννοεί τις συμβάσεις, ναι, προς την κυβέρνηση. Αυτή η εικόνα ενός καταδικασμένου πρώην πράκτορα να εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας είναι μια εικόνα η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ειδικά σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωριστικών πιέσεων.
1: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπανικολάου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για την υπόθεση της Βόρειο Ελλάδας. Ήταν η δεύτερη εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις με συνολική ζημιά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ η ιδιαιτερότητα είναι σε σχέση με τις προηγούμενες εγκληματικές οργανώσεις, ότι έχουμε αρχηγικά μέλη συγκεκριμένους αγρότες, υπαρχηγούς και συζύγους τους. Και μάλιστα γίνονται πολλές διακινήσεις σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο.
1: Για να μένει το χρήμα στην οικογένεια, δηλαδή.
8: Ακριβώς. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Έτσι, επί της ουσίας, αν διαβάσει κάποιο το κατηγορητήριο, δηλαδή, θα δει ότι είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Διορίζονταν πάρα πολλές διακινήσεις χρήματα και βρέθηκαν πάρα πολλά μετρητά να διακινούνται από παράνομες επιδοτήσεις. Και μάλιστα οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, έχουν και την κατηγορία του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, από τα χρήματα που έπαιρναν από τις παρανόμενες επιδοτήσεις, έπαιρναν αυτοκίνητα. Οι δύο σύζυγοι που φέρονται ως υπαρχηγοί αγόρασαν ακόμα και άδεια ταξί. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση της εγκληματικής μας εξήλικης. Καταρχάς, πρέπει να σας πω, απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος. Έχει πολύ μεγάλη αξία πάντως το γεγονός ότι από τους 22 κατηγορούμενους που ήρθαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για κακουργήματα στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, το Σαββατοκύριακο είχαμε την προφυλάκηση μόνο ενός ατόμου, του φερόμενου ως διευθυντή λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλά ερωτήματα για το μέγεθος της απάτης και διευκρινίζω και λέω το εξής. Γιατί και εμένα μου ήταν απορία πώς είναι δυνατόν να έχουμε 22 κατηγορούμενους και να μπαίνει μόνο ένα φυλακή. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν όταν έρχονται πια οι δικηγόρους τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προσκομίζουν τα έγγραφα και που δείχνουν πώς ακριβώς γινόντουσαν οι συναλλαγές και οι αιτήσεις. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, δεν σημαίνει ότι κάποιος πάει να είναι κατηγορούμενος.
1: Σωστά.
8: Σημαίνει ότι γλιτώνει τη φυλακή, να το διευκρινίζουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όταν εγώ μπαίνω σε ανακριτή και με βγάζει ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και
1: ότι
8: με
1: εγγύηση. Ότι γλιτώνει στη δίκη.
8: Ότι γλιτώνω.
1: Όχι. Σωστά.
8: Είμαι κατηγορούμενος, θα πάω στο δικαστήριο και θα πρέπει να αποδείξω. Ή όχι στην αυτό.
1: Την προφυλάκηση γλιτώνεις. Τώρα, Τασούλα, βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί αυτό το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή και πολεμική και κυρίως μετά το πόρισμα του Χεροπούλου, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρξε ζημία από τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθήνα Είδα Νέγκα. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει προανακριτικές για ψηλού πείδημα. Αν τα στοιχεία ήταν απαλλακτικά, δεν θα είχαμε κάνει αυτό, είπα. Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει προανακριτικές επί αθώων. Εμείς κάνουμε προανακριτικές μόνο όταν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία. Ο κύριος Στάκης την Παρασκευή, στην πολύ καλή εκπομπή που παρουσιάζει ο κύριος Ξέρος και η κυρία Καλατηροπούλου και ο κύριος Στάκης, μου θέτει το θέμα της πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Ναι. Και του απαντώ ότι αυτό καταρχήν κατά την άποψή μου δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει σωστά τη δουλειά της, δηλαδή δεν έμεινε στα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας και του ΕΣΑΔΕ, αλλά παρήγγειλε και η ίδια μια πραγματογνώμοσύνη για να δει τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και στη συνέχεια ο κύριος Στάκης μου λέει ότι δεν υπάρχει ζημιά. Του λέω δεν την έχω διαβάσει την πραγματογνωμοσύνη. Επομένως ο κύριος Στάκης μου λέει ότι εγώ την έχω διαβάσει. Του λέω κύριε Στάκη, δεν είστε νομικός, είστε βέβαιος, μου λέει είμαι βέβαιος, λέει ότι δεν υπάρχει ζημιά. Του λέω ακούστε να δείτε κύριε Στάκη, αν είναι έτσι όπως μου τα λέτε και λέει ότι δεν υπάρχει ζημιά, τότε δεν υπάρχει και αδίκημα και προφανώς δεν θα είχαμε κάνει προανακριτική. Εγώ θα ήμουν από μια μεριά να έβλεπα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πάνε στην Κρήτη να εξηγήσουν στους αγρότες ότι ο ΠΚΠΕ σκάνδαλο δεν υπάρχει. Και υπήρχαν και τίμοι που δεν πήραν τίποτα. Ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος υπάρχει και μια τεράστια γκρίζα ζώνη ενδιάμεσα και εκεί δικαιωόμαστε εμείς η συνήγορη υπεράσπιση.
1: Δεν είναι γκρίζα ζώνη βέβαια το να πηγαίνουν στον ανακριτή και να προφυλακίζονται αυτοί οι οποίοι πραγματικά είχαν δημιουργήσει οργανώσεις για να ανέμονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα τα σούλα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ενώπιον των δικαστικών αρχών απολογούνται τρεις κατηγορούμενοι, ένας Έλληνας και δύο Αλβανοί, για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στις 27 Μαΐου σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου τραυματίστηκε υπάλληλος από πυροβολισμούς.
8: Πριν από λίγο ολοκληρώσαν τις απολογίες, περιμένουμε την απόφαση των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους ή όχι. Εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία να σας πω, πέρα από το γεγονός, σαν γεγονός, ότι μπήκανε απόγευμα μέσα σε ένα κατάστημα στα Πατήσια. Έβγαλαν όπλο με σιγαστήρα, πυροβόλησαν τον υπάλληλο 4 φορές και τραυμάτισαν στα πόδια. Βγήκαν από το μαγαζί. Τους είδε μια γυναίκα οδηγός. Έδωσε τα στοιχεία από το αυτοκίνητο που επέβαιναν στην αστυνομία. Τους καταδίωξαν, μπήκαν στον Κηφισό. Άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Και τελικά συνελήφθησαν. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν. Έχουν κάνει φυλακή για παρόμοια αδικήματα. Είχαν κάποιοι από αυτούς, οι δύο από τους τρεις είχαν περιοριστικούς όρους. Ο ένας από αυτούς έχει κατηγορηθεί και για ανθρωποκτονία. Έχει συλληφθεί μάλλον για ανθρωποκτονία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχει σχέσεις με πολύ γνωστό κρατούμενο αλβανικής τυπικότητας, ο οποίος θεωρείται από τους επικίνδυνους κακοποιούς στη χώρα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν δίστασαν απόγευμα να σηκώσουν το όπλο σε μια περιοχή όπου είναι πολυσύχναστη. Και ποιος μας λέει ότι δεν θα τραυμάτισαν και έναν ανυποξίαστο πολίτη? Γιατί και ο υπάλληλος ανυποξίαστος ήταν, τρία κακουργήματα έχουν στην πλάτη τους, τέσσερα πλημελήματα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού. Θα δούμε σε λίγο την απόφαση των δικαστικών αρχών.
1: Μάλιστα. Τέλος, 7η συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
8: Και σήμερα είχαμε την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων για τις παραστάσεις που έχουν γίνει σε αυτή την δίκη. Η εισαγγελία πρότεινε την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα Αντεμπών. Προτάθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας των κοινωνιών και να απορριφθούν για την παράβαση καθήκοντος, για τους δικηγορικούς συλλόγους μιλάμε εδώ. Η εισαγγελέα πρότεινε επίσης την απόρριψη της δήλωσης παράστασης της Παραλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Υπήρχε και μία ένταση μεταξύ συνηγόρων και συγγενών με αίτημα αποβολή δικηγόρου κατηγορούμενου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
5: 94,7.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
13: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
14: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
15: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
16: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
16: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
15: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
16: Δεν σε καταλαβαίνω.
15: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
17: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
18: Άνεση και λειτουργικότητα.
19: Αισθητική και ποιότητα.
18: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
19: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
18: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
19: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
18: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
19: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
19: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
18: Μελισσότοπος Καστοριάς.
19: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
18: Ζήστε το σπίτι σας.
20: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
21: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
21: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
22: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
21: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
22: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
21: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει
0: κερδίζω.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Αδιανόητη αναδρία πάντως, έτσι, δεν αποδέχεται ούτε την πρόθεση ούτε τίποτα, δεν ξέρω, είναι εξοργιστικό αυτό που ακούμε.
8: Είναι μια εκδοχή η οποία βρίθει αντιφάσεων και ανακριβιών και είναι στο μικροσκόπιο των αρχών που δεν φαίνονται να έχουν πιστεί. Ας πούμε, ένα θέμα, ένα στοιχείο που προκαλεί αμφιβολίες είναι ότι το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι του θύματος, ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έκαναν λόγο για συχνούς καυγάδες και έντονη ζηλοτυπία, ότι ο ίδιος δεν είχε τραύματα που να δικαιολογούν την άμυνα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία.
1: Και επίσης δηλαδή μαρτυρίες ότι την έδερνε με ζωστήρα, με τη ζώνη. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν κακοποιητής κατά εξακολούθηση.
8: Έτσι, υπάρχουν μαρτυρίες ότι αυτοί οι κοημάρτυρες άκουσαν τη γυναίκα να λέει ότι αν με ξαναχτυπήσει με αυτόν τον τρόπο θα πάω στην αστυνομία. Πάντως, και ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι, ήταν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα. Επειδή οι αστυνομικοί εντόπισαν ηρεμιστικά σκευάσματα μέσα στο σπίτι, ερευνάται μήπως ο δράστης τους είχε χορηγήσει χάπια προκειμένου να κοιμηθούν και να μην ακούσουν τίποτα, δηλαδή που να δείχνει ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Τα παιδιά, να πούμε ότι φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, δέχονται ψυχολογική υποστήριξη και έχουν στο πλευρό τους την θεία τους, δηλαδή την αδελφή του θύματος. Και ενώ η έρευνα συνεχίζεται, νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές σήμερα, ο ιατροδικαστής κατέγραψε περισσότερα από 40 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα της 39χρονης Βασιλικής, ενώ σχεδόν 60 ακόμη χτυπήματα φέρεται να προκλήθηκαν από μη αιχμηρή πλευρά του ίδιου όπλου. Τα περισσότερα τραύματα εντοπίζονται στο πρόσωπο, στο πηγούνι, στο θώρακα και στα χέρια της άτυχης γυναίκας. Τα τρία θανατηφόρα χτυπήματα εντοπίστηκαν στην αριστερή θωρακική χώρα, με ένα από αυτά να πλήττει την περιοχή της καρδιάς. Περιμέναμε πολλά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, βγήκε και προκαλεί σοκ που δείχνει με πόση βιαιότητα της επιτέθηκε ο δράστης και κάτω από ποιες συνθήκες έχασε την ζωή της με τόσο βίαιο τρόπο μέσα στο ίδιο της το σπίτι, Λίνα, η άτυχη γυναίκα.
1: Να σε ευχαριστήσω. Άνθρωπο κυνηγητό είχε εξαπολύσει από το πρωί η αστυνομία για τον εντοπισμό ενός Αλβανού κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει κάτω από απίστευτες συνθήκες. Το περιστατικό οδήγησε ήδη στη σύλληψη δύο σωσφρανιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην απελευθέρωση του κρατουμένου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
23: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και τον εντοπισμό του Αλβανού, ο κρατουμένος, ο οποίος εκθέτει ποινή φυλάκισης, Λίνα, για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο κρατούμενος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού ισοφρονιστικών καταστημάτων και συγκεκριμένα, Λίνα, ήταν στο αρτοπείο. Έφτιαχνε ψωμί με ακόμα 39 κρατούμενους. Όχι μόνο για τις φυλακές, αλλά και για διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Οι κρατούμενοι αυτοί έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς και κινούνται τις περισσότερες φορές ελεύθερα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που εκτελούσε εργασίες για τη μεταφορά των ψωμιών και κατάφερε, Ελίνα, ενώ είχε ανοίξει πόρτα, να φύγει τρέχοντας από τις φυλακές. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε κριθεί στο παρελθόν κατάλληλος, Λίνα, για τη χορήγηση τακτικών αδειών. Μάλιστα, το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες, τις οποίες στήρισε στο έπακρο και επέστρεψε κανονικά και εμπρόθεσμα στη φυλακή. Τώρα, τι είχε στο μυαλό του? Προφανώς είχε σκεφτεί την απόδραση για να επιστρέφει μετά τις άδειες και να αποδράσει με αυτόν τον τρόπο. Η απόδραση του έφερε και άμεσες συνέπειες, να σου πω, Λίνα, και στους φύλακες, καθώς από την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίαση εγκλημάτων Πειραιά, συνελήφθησαν οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ παράλληλα, Λίνα, έχει κινηθεί ήδη σε βάρος τους και η προβλεπόμενη, βέβαια, πειθαρχική διαδικασία.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε και μία φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία σε εινοπείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο Μεσογείας.
23: Ναι, Λίνα, και πραγματικά έθεσε σε συναγερμό την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία κατάφερε να θέσει την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό έλεγχο, που εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί σε χώρο επιχείρηση συνοπιού στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Πυθαγόρας. Ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, ευτυχώς κανένας δεν έπαθε το παραμικρό και στο σημείο έσπασε αμέσως η σκληρή δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία...
0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
24: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
25: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
26: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη,

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φορά κράνος.
9: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλωσορίσαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Εμείς καλωσορίσαμε, όχι καλωσορίσατε.
1: Καλωσορίσαμε, καλωσορίσατε.
0: Έτσι.
1: Καλωσόρισαν.
0: Εμείς σας καλωσορίζουμε λοιπόν.
1: 2 Ιουνίου σήμερα, Τρίτιάτικο. Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερη σε σχέση από πέρυσι.
1: Ναι, τώρα είμαστε. Το θυμήθηκες εσύ, να μου κάνεις τα γενέθλια.
0: Είμαστε, λέω. Πώς νιώθεις?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Έτσι. Πού περνάει ο χρόνος, ευχάριστα, αυτό λέω.
1: Περνάει ο χρόνος, τον ζω.
0: Έτσι.
1: Βλέπω κόσμο, έχω δικούς μου ανθρώπους, είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, 2 Ιουνίου σήμερα.
1: Γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά.
0: Καλά θα πάμε και σήμερα για
1: δύο ρίτσες.
0: Έχουμε διάφορα παρέα. Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καλή μόνο.
0: Έχουμε διάφορα. Θα σε πληγώσω λίγο, αλλά...
1: Αχ, όχι, δεν θέλω τέτοια.
0: Έχει τέτοια, έχει πολλά σήμερα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το λιγότερο, αλλά έχει τέτοια πολλά.
1: Κανόνισε την πορεία σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα ένα χάρτη εδώ.
1: Τι χάρτη?
0: Φρέσκο, σχετικά, που μας δείχνει πόσο τις εκατό εργάζονται οι εργαζόμενοι τα Σαββατοκύριακα σε κάθε χώρα.
1: Οχ.
0: Σε ποια θέση
1: το
0: λες να είμαστε
1: σκληρά
0: εμείς? Μα γι' αυτό σου είπα. Να προσέχεις. Λοιπόν, σε ποια θέση λες να είμαστε εμείς? Από τις χώρες που είναι εδώ.
1: Πόσες χώρες είναι?
0: Όλη η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εκτός από τους βόρειους γείτονες, τους ακριβώς βόρειους γείτονες, κάτι Βουλγαρίες, κάτι Αλβανίες, κάτι τέτοια, όλα τα άλλα έχουν κανονικά στοιχεία. Για πες.
1: Νομίζω ότι
0: είμαστε σε ποια θέση.
1: Από τους πρώτους, να δουλεύουμε περισσότερο δηλαδή.
0: Δεν λέει πόσο δουλεύουν. Αν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, σου λέει. Ούτε για ώρες μιλάει, ούτε για κάτι
1: το,
0: άλλο.
1: Το ποσοστό.
0: Ναι, πόσοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Σε τι εκατό θέλεις να σου το πω? 58%.
0: Όχι, εγώ ρώτησα σε ποια θέση είμαστε στην Ευρώπη. Άσε το 100% θα το ακούσεις. Δεν θέλει να απαντήσει αυτό που ρωτάω.
1: Δεύτερη θέση.
0: Θα θέλεις.
1: Στην πρώτη είμαστε.
0: Είμαστε στην πρώτη.
1: Εξαιρετικά.
0: Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, έχω πάει σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύουν περισσότερο οι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είναι που δουλεύουμε περισσότερο. Όλες οι Κυριακές, έτσι, σούπερ μάρκετ και τέτοια, είναι ανοιχτά. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι κάθε Κυριακή θα βρεις το σούπερ μάρκετ ανοιχτό. Ενώ σε εμάς ανοίγει μία φορά στο τόσο, ξέρω εγώ, μία φορά στους δύο μήνες ανοίγουν τα καταστήματα Κυριακή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη θέση με 41% και έχουμε τώρα την Κύπρο με 32%. Έτσι σημειώνε τώρα την Ιταλία 30%, τη Γαλλία 29%, Ισπανία 28%, Γερμανία 18%, Πορτογαλία 22%, η Μάλτα είναι στο 32% επίσης, κοντά στην Κύπρο δηλαδή. Έτσι, σκανδιναβικές χώρες και ξέρεις όλα αυτά, τέλος πάντων, γύρω στο 18% με 20%. Ορίστε. Εμείς το 41%. Είδατε πολλές φορές που λέμε καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και όλα αυτά που λέμε.
1: Ναι, πού?
0: Το 41% δουλεύει.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Δεν τη βλέπω καλά την Εύη, παιδιά. Δεν τη βλέπω. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Είναι άλλο αυτό που με στεναχώρησε. Ένα άλλο που διάβασα. Mm-hmm.
0: Και στεναχωριέται πολύ. Δηλαδή η ενέργεια αμέσως διαχέεται μέσα στο στούντιο.
1: Να σου διαβάσω τον τίτλο μόνο.
0: Και να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, για λέγε.
1: Νέος νόμος στο Αφγανιστάν νομιμοποιεί τους γάμους κοριτσιών από 9 ετών.
0: Στο Αφγανιστάν όμως. Μπορείς να κάνεις κουμάντο σε μια άλλη χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με επηρεάζει διαβάζοντάς το.
0: Τραμπ θα γίνουμε. Που φεύγει από το διάολο τη μάνα και πάει και κάνει δίθεν πόλεμο. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους εκεί. Όπως τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και σε άλλες χώρες. Γιατί.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εμένα
0: αυτά
1: τρελό.
0: Δεν μου αρέσουν να επεμβαίνουν στις άλλες χώρες. Αν δεν ενοχλούν, ας πάνε να κατέβουν κάτω στους δρόμους, να κάνουν επανάσταση. Ξέρω κι εγώ, να γίνει αυτό που γίνεται στις επαναστάσεις και να οριμάσει η κατάσταση, έτσι ώστε η νέα κατάσταση θα είναι πραγματικά όριμη και πραγματική, έτσι. Δεν θα είναι μούφα.
1: Είναι τρελό, είναι τρελό.
0: Πού να δεις τώρα, εσύ έχεις κολλήσει στο Αφγανιστάν. Για ψάξε τόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, να δεις τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται και πότε χειρότερο, μην νομίζει.
1: Διάβασα και τις ειδήσεις της Γαλλίας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το Live Casino της Interbetten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Αλφα 94,7.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, επιστρέψαμε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει, Κόσμος και Δραμάδος εδώ, 2 Ιουνίου, σήμερα και Τρίτη. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 2 Ιουνίου το 1891, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, Γερμανία ελεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Ιουνίου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, ο Ρονάλντο γενικότερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταρρύπτει διάφορα. Έτσι.
1: Ακόμα,
0: Εξακολουθεί.
1: Δεν έχει μεγαλώσει αυτός.
0: Και αφού ακόμα πουλάει. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος superstar που πλέον αγωνίζεται με την Al Nassr, λοιπόν, κατάφερε να εκτινάξει γενικότερα την τιμή του ακόμα και στις κάρτες τις συλλεκτικές. Μία πράσινη κάρτα του 2018 της Panini που απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Juventus πουλήθηκε πρόσφατα μέσω ιδιωτικής πώλησης συλλεκτών για το ποσό του 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μια κάρτα.
1: Μια χαρά. Μπορούσες μια κάρτα να κάνεις μια ωραία ζωή μετά.
0: 1,35 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για κάρτα. Για κάρτα του Ρονάλντο, μάλλον, συγγνώμη. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή ποδοσφαιρική κάρτα στην ιστορία. Οριακά από πάνω είναι ο Λιονέλ Μέση με 1,5 εκατομμύριο. Και κάτω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Πελέ με 1,3 εκατομμύριο.
1: Ωραία. Αυτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Για κάρτες
1: όμως.
0: Συλλεκτικές
1: για ανθρώπους,
0: κάρτες
1: τώρα,
0: με ποδοσφαιριστές.
1: Να δώσεις, ας πούμε, σε μια οικογένεια 1,35 εκατομμύρια να περάσει καλά τη ζωή της.
0: 1,35 εκατομμύρια, μάτια μου, περνάει καλά και αυτή η οικογένεια και
1: όχι,
0: οι διάδοχοι και οι επόμενοι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα όχι, αλλά η οικογένεια κανονικά περνάει.

0: Πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί με τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Έτσι. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Έχουμε αύξηση στα παγωτά. Να το ξέρεις αυτό. 15% φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν ξέρουμε σε τι σοκ θα βρεθούμε όταν θα δούμε να αδειάζει το πορτοφόλι, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σταμάτα. Λοιπόν. Και δεν έχω και καμία συλλεκτική κάρτα να πουλήσω.
0: Έλα, είναι και αυτό, ναι. Καλά, μην λες ποτέ. Εντάξει. Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Δεν μην κολλαστείς.
0: Μην κολλάς. Ναι, μπορεί να μάζευες κάτι άλλο όμως. Για δες το, για δες το. Και βάλτε στο eBay, μπας και.
1: Σωθώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό ενεργητικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
14: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάμε.
1: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι. Και τι σου έλεγα εγώ. Α, προσέχεις λιγάκι σήμερα. Έχω μερικά πράγματα με τα χρήματα. Ήταν και οι κάρτες βέβαια, οι οποίες ήταν.
0: Σου δώσανε ένα πάτημα.
1: Ήταν δυναμικό το θέμα το οικονομικό. Όμως πάμε στην ουσία, γιατί μάζεψα εγώ κάποιες πληροφορίες που βρήκα. Mm-hmm. Καταρχήν, στην Ελλάδα πλέον η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Από 75% που ήταν το 2000, τώρα είναι στο 69,5%. Έτσι. Mm. Έχουν πάρει δηλαδή τα σπίτια αρκετού κόσμου, είναι γύρω στις 200.000 τα σπίτια που έχουν χαθεί. Έτσι. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Αν πούμε ότι το κάθε ζευγάρι βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, χρειάζεται και πληρώνει ενίκιο για το σπίτι, χρειάζεται 20 χρόνια, προσοχή, για την προκαταβολή του δανείου για να πάρει ένα σπίτι κανονικό. Έτσι, η προκαταβολή του δανείου είναι 80.000 ευρώ, την υπολογίζουν, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, μέτριας κατάστασης, κόστους 320.000 ευρώ. Έτσι. Τώρα, αν αυτό το ζευγάρι μένει σε σπίτι πατρικό, δηλαδή που δεν το πληρώνουν το ενίκιο, αυτό το χρονικό διάστημα πέφτει στα 6,5 χρόνια για να μαζέψουν την προκαταβολή των 80.000 ευρώ. Δεν.
0: Ούτε καν.
1: Δεν. Γενικότερα. Κατάλαβες, βέβαια κανείς δεν ασχολείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις, κάνουν ευχολόγια, δίνουν κανένα επιδοματάκι, κάνα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει 1.002 κανόνες που τελικά σε βγάζουν έξω. Έτσι την εστία, την εργατική που έβγαζε τις εργατικές εστίες παλιότερα, mm-hmm. που γινόταν με κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, και αναλόγως και τις ανάγκες που είχε είχες, κάθε ναι. άνθρωπος. Ούτε και αυτό υπάρχει. Μετά από αυτό υπήρχαν που δίνανε δάνεια της εργατικής εστίας. Mm-hmm. Το τελειώσανε και αυτό. Δεν τους συνέφερε να έχουν τράπεζες τέτοιου είδους, να δίνουν ευθυνά δάνεια, λίμωνο. Έτσι. Και μετά να ρωτιούνται, ας πούμε, γιατί ψοφάει ο γάιδαρος. Γιατί να ψοφάει άραγε ο γάιδαρος. Γιατί δεν τον ταΐζεις, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν μπορώ, θα
1: ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι αν πας με τον νόμο, δηλαδή με τον κανόνα, τι γίνεται, λύσεις υπάρχουν, αλλά

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό νησί που βγαίνει στο σφυρί. Με τιμή
0: όλα στο σφυρί βγαίνουν, παιδιά.
1: Χαμηλότερη από το κόστος αγοράς μιας μέσης κατοικίας στη ΣΥΠΑ. Πρόκειται, λέει, για ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, τη Μάκρη, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2022 στην αγορά πολυτελών ακινήτων με εκτιμόμενη αξία περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει πέσει περίπου στα 286.000 δολάρια.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο χάλια. Δεν είναι λίγο χάλια αυτό.
1: Παιδί μου, ναι, δηλαδή, ούτε διαμέρισμα.
0: Κάποιος θα δώσει 300.000 για το πάρει, δηλαδή, θέλεις να μας πεις.
1: Αν δεν εμφανιστούν στη δημοπρασία, τι να σου πω.
0: Γιατί είναι κορόιδα να μην εμφανιστούν. Μάνι, μάνι, εγώ ρε παιδί μου, θα έλεγα θέλω να αγοράσω αυτό το νησί και την μπορώ. 230.000 κάνει. Πάρω ένα δανειάκι. Τι θέλετε, θέλω να αγοράσω ένα νησί. Έχω 80 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάλω εγώ.
1: Ακούω όμως και τη συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης, ο νέος της Μάκρης, δεν θα αποκτήσει, λέει, μόνο ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, αλλά και ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών εκκρεμωτήτων.
0: Α, μάλιστα.
1: Το νησί φέρεται να συνοδεύεται από φορολογικές απαιτήσεις και χρέη, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολύ. Εντάξει. Δεν το πεις ολόκληρο.
1: Μα και εγώ δεν το ξέβρα.
0: Εντάξει, οπότε...
1: Άμα πρέπει να το ξεχρεώσεις κιόλα,

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Τι θα αγοράσουμε επιστρέφοντας, νησί, κάρτα, τι θα...
0: Παγωτό τζατζίκι βγήκε. Έχεις φάει? Γι' αυτό το καλοκαίρι παγωτό
1: τζατζίκι.
0: Όχι,
1: έχω περιοριστεί στο παγωτό κόλυβα.
0: Α, υπάρχει λέει παγωτό τζατζίκι που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό με διακοσμητικό δίπλα κομμένο γκουράκι.
1: Ε, αλίμονα, άμα δεν έχεις και το αγκουράκι δίπλα, πώς θα το...
0: Τώρα το παγωτό δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Παγωτό τζατζίκι.
0: Ναι, που θα βρουμάς κιόλας μετά τζατζικίλα.
1: Κοίτα, να σκεφτώ, το παγωτό τζατζίκι να το σκεφτώ, ρε παιδί μου, σαν συνοδευτικό δίπλο από παϊδάκια.
0: Όχι μωρέ, παγωτό και παϊδάκια κι εσύ τώρα. Πώς το κάνεις έτσι?
1: Ε, τζατζίκι θα είναι το παγωτό. Δεν θα είναι γλυκό.
0: Ναι, γλυκό θα είναι. Τι θα είναι?
1: Δεν θα είναι γλυκό, παιδί μου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αλμυρό θα είναι. Και να εμένα σου λέει παγωτό.
0: Εμένα μου αρέσει το παγωτό το οποίο είναι αυτό με πιπέρι μέσα. Τρελαίνω. Μόνο που το βρίσκω, το παίρνω με τη μία. Τέλειο είναι.
1: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει η μαύρη σοκολάτα.
0: Ωραίο είναι. Αλλά είναι πιο συνηθισμένη. Εγώ σου λέω για κάτι το οποίο δεν το βρίσκει σε κάθε μαγαζί.
1: Η μαύρη σοκολάτα που έχει το υψηλό ποσοστό κακάο, δεν το βρίσκει εύκολα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων ονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Σκουπίζουμε λίγο έτσι το σαλάκι.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί μιλάμε για παγωτά.
1: Θέλω να δω τι έχεις να μου πεις.
0: Α, για άντε λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος, δεν μου αρέσει αυτό το ύφος.
1: Σου έχω να ένα μυστικό καλή. Ομορφιάς.
0: Να είσαι καλή.
1: Σου έχω ένα μυστικό ομορφιάς. Πώς θα καταφέρεις να επιβραδύνεις τη βιολογική γύρανση με τον ύπνο?
0: Κοιμάμαι, ξέρω και εγώ.
1: Πόσες ώρες να κοιμάσαι τη νύχτα?
0: Α, γύρω 8 ώρες καλά είναι. 7, 8, ξέρω και κάπου εκεί.
1: 6,4 έως 7,8 ώρες.
0: Ορίστε, στο 7.
1: Είναι
0: καλά είμαι εγώ.
1: Οι κατάλληλες ώρες.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Για να καθυστερήσεις τη βιολογική γύρανση.
0: Εκεί, εγώ την καθυστερώ, χωρίς να το ξέρω, αλλά την καθυστερώ. Εκεί είμαι εγώ.
1: Άμα κοιμηθείς λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8, τότε την επιταχύνεις.
0: Τη βάρκα.
1: Τη βιολογική γύρανση.
0: Θα έχω και άγχος στον ύπνο
1: θέλει,
0: μου.
1: Θέλει ούτε πολύ ούτε λίγο, κατάλαβες. Θέλει να είσαι κάπου.
0: Θα ξυπνάω κάθε τόσο να βλέπω το ρολόι. Μην ξεφύγω από τις 7 ώρες. Και αρχίζω και γερνάω πιο γρήγορα.
1: Εγώ τη μεταξύ, επειδή δεν κάνω καλό ύπνο, μπορώ να ξυπνήσω το βράδυ, να δω την ώρα και μετά ξεσπαθαίνω αυτό το που ανά 5-10 λεπτά εξακολουθείς να είσαι ξύπνιος και ξανακοιτάς την ώρα και λες όχι, και σε λίγο θα πρέπει να ξυπνήσω και δεν κοιμάσαι ποτέ.
0: Ωραία. Τέλεια. Ωχ. Παναγία μου.
1: Πάντως, άμα θέλεις έτσι να βοηθήσεις την επιδερμίδα σου να είναι φράπα, είναι εκεί. Οι ώρες που σου είπα.
0: Εκεί είμαι εγώ.
1: Μην υπερβαίνουμε τις 8.
0: Εκεί είμαι
1: και όχι
0: εγώ.
1: Κάτω από 6.
0: Εγώ μόλις πέσω, ξεραίνομαι στα 5 λεπτά. Στάνταρ.
1: Αυτά είναι. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Ό,τι ώρα και να είναι. 11 ώρα το βράδυ θες. Μία. Τρεις. Ό,τι ώρα θες. Κατάλαβες, πολλές φορές και μεσημέρι απόγευμα. Είναι 4.
1: Όχι, εγώ μιλάμε για βραδινό ύπνο.
0: Ναι, θέλεις να. Όχι, εγώ σου λέω που με αφήσεις. Αν δεν έχω κάτι να κάνω, μπορεί να κοιμηθώ μια μισή ωρίτσα, 3/4. Ξέρεις. Αυτό. Εντάξει, το βράδυ πάει σε ρί μετά. Πάει σε ρί το βράδυ.
1: Κοίτα, γενικότερα δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα νιώσει εύκολα ή συχνά την ανάγκη να κοιμηθώ. Δηλαδή λίγες φορές θα σου πω που όντως νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που ξυπνάνε εύκολα.
0: Ε, ναι, δεν τον έχεις εκτίμηση τον ύπνο, γι' αυτό δεν. Δεν είναι αυτό που λες, θέλω να πέσω 6-7 ώρες σε ρί. Καταλαβες, να μην με ενοχλείς κανείς και τίποτα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή. Mm-hmm. Έτσι, 5 σημάδια. Πρόσεξε. Όχι συμβουλές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν το ζευγάρι συζητά ανοιχτά τη σεξουαλική του ζωή. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Έχουν, λέει, περιέργεια για νέα πράγματα.
1: Okay.
0: Στο σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνεις, δεν βαλτώνουν δηλαδή. Τρίτον, δίνουν προτεραιότητα στην απόλαυση.
1: Mm-hmm.
0: Οτιδήποτε, λέει, διευρύνει τον ορίζοντα, τον ορισμό του σεξ. Κάνουνε.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Όχι, μπράβο τους. Και πέμπτο, αποδέχονται την αλλαγή του σώματος όσο περνάει ο καιρός.
1: Βασικό. Έτσι. Γιατί η δύναμη της βαρύτητας είναι πολύ ισχυρή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να θέλω να φάω περισσότερο αυτό το εξάμηνο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια κυλίτσα.
1: Ναι.
0: Κατά, δεν θα πεις πως είσαι έτσι, εγώ δεν είμαι μαζί σου. Δεν θέλω να, θέλω να είσαι μόνο.
1: Πως έγινες έτσι,
0: Κατάλαβες.
1: Κάνε κανένα διάδρομο.
0: Αυτό, όχι, δεν θέλω να κάνω διάδρομο. Αυτό το εξάμηνο την περνάω χαλαρά. Κατάλαβες. Ετοιμάζομαι για καλοκαίρι. Πώς θα βγω στις παραλίες.
1: Πώς θα φτιάξω ένα σωστό σωσίβιο να
0: αυτό,
1: με κρατάει επάνω.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Αυτά είναι τα 5 σημάδια για υγιή σεξουαλική ζωή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα έχετε. Δεν ξέρω. Τα έχετε.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Η παρέα, αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο εμείς. Κανονικότατα, αύριο όμως εδώ, Τετάρτη,
1: πιστή στη θέση στο ραντεβού μας.
0: Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εδώ,

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.